metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες, όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
2: Ωραία πραγματάκια. Δεν ήπιαμε πολύ. Λίγο. Τόσο όσο.
5: Ωραία φθινοπορεινά βράδια.
2: Πολύ ωραία. Ναι, ρε φιλενάδα. Μετά θα αρχίσει να βρέχει, να έχει τέτοια κτλ. Θα μπούμε μέσα, θα συνεχίσουμε τα. Καλημέρα και σήμερα. Σας έχουμε το Beat the Bombers 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη στις 10 παρα 20. Είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays σε 9 παρα 20. Παίζουμε και τραγουδάμε με το Χαμπίβι και τη Γιάλα. Σύνδετα έρχονται στην τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για να σας δώσουν εδώ επιταγή από τα Μπούφαλα Τζελάτο. Και τέλος σας έχουμε κοσμηματάκι ωραίο σε λίγο στους σπιτόγατους στις 8 παρατέταρτο. Να σας πω βεβαίως για εσάς που αυτόν τον καιρό ψάχνεστε για διάφορα πραγματάκια που θέλετε να επισκευάσετε στο σπιτάκι σας. Θέλετε βάψιμο, θέλετε ηλεκτρολόγο, θέλετε υδραυλικό. Μην ψάχνετε τηλέφωνο. Στον Δουλευταρά έχετε όλους τους επαγγελματίες σε ένα μόνο μέρος. Συγκρίνετε προφίλ, βλέπετε αστέρια, διαβάζετε κριτικές και διαλέγετε με σιγουριά. Καλημέρα.

0: Οκτώβρη ήρθε, οι επιτυχίε είναι εδώ και το τραγούδι είναι υπέροχο. Take me there, Daddy, στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Και σήμερα έχουμε πολύ πολύ καλή διάθεση έτσι για να το ζήσουμε. Μία το Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σα, θέλετε να πετυχαίνετε του στόχου σα. Αισθάνεστε καλύτερα όταν έχετε τον έλεγχο τη πορεία,
0: ναι.
1: Όταν μπορείτε να αποφασίζετε μόνοι σα ή όταν εργάζεστε με τρόπο που σα προσφέρει ανεξαρτησία. Στον έρωτα, θέλετε να διατηρείτε την ανεξαρτησία σα και εκεί, χωρίς να χάνετε όμως η συναισθηματική σύνδεση.
0: Τι κάνεις, τι μπορφάς μπει αυτή ρε φίλε.
1: Να φτερνιστείς.
0: Όχι, σε κοιτάει και κουλιέται.
2: Μέτρο για το μουστάκι.
0: Έλα πες.
2: Λοιπόν, στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 δράμα, 88,9. Αλεξανδρούπολη, δράμα, δράμα λέω. Αλεξανδρούπολη σε όλη τη Θράκη, Μέτρο FM 97,8. Zoo Radio, www.zooradio.gr, Spotify και έχουμε και εφαρμογές για iOS και Radio Play. Σκατά τα κάνει.
0: Ήρθες μεθυσμένος. Γιατί δεν πίνεις κιόλας ειλικρινά.
2: Πώς τα πίνεις έτσι.
0: Ό,τι να είναι λες.
2: Ό,τι να είναι είπα.
0: Παιδιά καλημέρα. Είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Με Viber ραδιοφόρο για να μας στείλετε τα μηνύματάκια σας. 6931-908-908. Σήμερα με τη θερμοκρασία στην πόλη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και σχετική ηλιοφάνεια.
1: Λοιπόν, ακούστε, γιατί σήμερα είναι σημαντική μέρα για όλους εμάς εδώ. Σήμερα, 1 Οκτωβρίου, έχει καθιερωθεί επίσημα από την UNESCO ως η Διεθνής Ημέρα Μουσικής. Οπότε όλος ο πλανήτης γιορτάζει από την UNESCO.
0: Από την UNESCO,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Με μεγάλα event και φεστιβάλ. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας και γιορτάζει ο Ανανίας και ο Ρωμανός.
0: Η μέρα της μουσικής, λοιπόν, μουσικωθείτε όλοι.
2: Ωραία.
0: Έτσι, τώρα να σας πω για εσάς που θέλετε να βρείτε μια τσάντα, γιατί μπορεί να χάλασε, βρε αδερφή, να μην το έχεις πάρει χαμπάρι από την αρχή της χρονιάς όταν το παιδί σου θέλει τσάντα. Τετράδια, κασετίνες, να ανανεωθείτε, στυλό, μολύβια, ατζέντες, όλα όσα χρειάζεστε για το σχολείο, τα βρίσκετε στα Mosaic Stores. Μια τεράστια ποικιλία σε σχολικά ήδη με μοντέρνα σχέδια, χρώματα και επιλογές για κάθε ηλικία. Νανσούλα μου, να σου πω ότι και οι αγορές έχουν μπόνους. Με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω παίρνεις δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
1: Ωραία. Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά. Όλα αυτά στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στο Νεύοσμο.
0: Mosaic Stores, πάμε για όλα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: There's no looking back. I'm for real this time.

0: Damiano David. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Νικόλα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία στην πιο τρελό κεφάτη ομάδα του ελληνικού ραδιοφώνου. Μην ξεχάσουμε ότι σήμερα παίζει και η Ελλαδάρα μας. Πάμε γερά να κερδίσουμε ή χάσουμε, να στηρίζουμε τα παλικάρια μας. Τι λες εσύ κάτι σήμερα, τι βλέπεις? Μην πεις. Έλα,
1: όχι, πιστεύω θα κερδίσουμε. Πια Ολλανδία τώρα.
0: Και τώρα, επειδή μιλήσαμε και για την Εθνική Ελλάδος, η Intersport μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ. Καλό μήνα και καλημέρα και σε εσένα, Γιωργάρα μου. Στον Ιορδάνη μας που είναι δίπλα μας, στον Ερίκο, καλημέρα, και στην Κέλλη η οποία είναι εδώ πολύ νύστα. Αχ, να ήταν μόνο μια μέρα. Κάθε μέρα νύστα. Κάθε μέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα και στον Άλεξ. Και πάμε λίγο από επικαιρότητα να πάρουμε μια γεύση.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανίων από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Έχουμε και κόκκινο συναγερμό για βροχές, καταιγίδες και πλημμύρες σήμερα στην Κρήτη. Βέβαια, ναι. Κλειστά σχολεία, το 112 έχει χτυπήσει, αποφυγή μετακινήσεων, έντονα καιρικά φαινόμενα περιμένουν κάτω οι φίλοι μας οι κριτικοί. Σήμερα 66 χρόνια γιορτάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος που λέει άντεξε, άλλαξε, αλλά παραμένει μισό. Mm-hmm. Έχουμε τη Ρωσία, η οποία παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ που είχε επιβάλει στους παραγωγούς καυσίμων έως και το τέλος του Οκτωβρίου. Έτσι ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι καλό?
2: Νομίζω είναι κακό.
0: Παρέτεινε
2: την απαγόρευση στις εξαγωγές.
0: Απαραίτητα την απαγόρευση, μάλιστα.
2: Μέχρι και τέλος του Οκτωβρίου.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει, για συνέχεια.
2: Ουσιαστικά πιέζει την παγκόσμια αγορά αυτό το πράγμα. Και είχαμε και χθες, το είπαμε στο τέλος, το κλείσιμο περίπου της εκπομπής, για το που μαλώσαν οι πιλότοι. Μαχαίρωμα τελικά μεταξύ των πιλότων.
1: Να γίνει αεροπορικό τέτοιο, ήθελε να ρίξει λίγο ένα στο αεροπλάνο.
2: Ήθελε να ρίξει. Ακούσε τώρα.
0: Να είσαι μέσα.
2: Πάτες που έβλεπα τους πιλότους να μαχαιρώνονται.
0: Και γιατί χόρευαν αυτοί μέσα?
2: Πού χόρευαν? Μετά όταν κέρδισε. Όταν κέρδισε.
0: Όταν κέρδισε.
2: Λοιπόν, ακούσε τώρα. Ο ένας ο πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Μάλιστα. Λένε ότι ήταν πολύ φανατικά σε σχέση με τη θρησκεία, δεν έκανε χειραψία σε γυναίκες και τέτοια. Και είχε περάσει και μαχαίρι μαζί του. Μαχαίρωσε τον άλλον τον πιλότο την ώρα που προσπαθούσε να το ρίξει. Ναι. Και ο άλλος μαχαιρωμένος κατάφερε να σηκωθεί, να προσγειώσει κανονικά το αεροπλάνο και να τον αφοπλίσει.
0: Ποιος ήταν ο ένας ο πιλότος μαχαιρωμένος αφόπλισε τον άλλον?
2: Ναι!
1: Εγώ άκουσα και κάτι άλλο, ότι μέσα στο αεροπλάνο, σαν επιβάτες, υπήρχαν και άλλοι δύο πιλότοι οι οποίοι ανέλαβαν το αεροπλάνο.
2: Α, οκ.
1: Εγώ άκουσα και αυτό.
2: Πάντως ο μαχαιρωμένος λέει ότι τον κατάφερε να

0: το προσγειώσει, έτσι διάβασα εγώ. Και να πούμε κιόλας ότι όλο αυτό έγινε στην ώρα της πτήσης και σε κάποια φάση το αεροπλάνο πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πραγματικά πήγαινε να το ρίξει.
1: Όχι, Παναγία μου. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Άλλο
2: παρόλα
1: κακό
2: αυτά,
1: να μην μας τύχει.
2: Το πιο ασφαλές μέσο.
1: Ναι, είναι το πιο ασφαλές μέσο.
2: Είναι το πιο ασφαλές μέσο.
1: Εσύ τι ξαφνικά, εσύ παίζει το αεροπόρο. Τι έπατε.
2: Όχι, αλλά ταξιδεύω με αεροπλάνο και δεν φοβάμαι.
3: Έχει εγώ υγεία. Αεροπορικές.
1: Εντάξει. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες εσάς. Και στους παππούδες και τις γιαγιάδες σήμερα νομίζω είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Χρόνια πολλά.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
3: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
4: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
3: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
4: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευτάρα.
2: Στο δουλευτάρα θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευτάρα app και ησύχασες.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the
6: Boss Crew in the morning. Και καλά κάνουν, γιατί εδώ πέρα έχουμε κέφι, κυρίες και κύριοι. Περνάμε ωραία, παίζουμε μουσικάρες, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε εσάς που είστε τόσοι πολλοί και πολύ ωραίοι ακροατές, ωραία τυπάκια όπως το Στελάκι μας. Καλημέρα, λέει, πάω αεροδρόμιο, παίρνω αεροπλανάρα για να δω τους Backstreet Boys στη Γερμανία.
7: Ωραία, τι ωραία.
6: Και έχω τρελαθεί από τη χαρά μου, σας απολαμβάνω στη διαδρομή. Και αν βολέψει, χτυπήστε κανένα τραγούδι από τους Backstreet Boys. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αγαπημένοι μου, αν μου το έχεις πει χθες, το είπατε τώρα. Πού να ψάχνουμε τραγούδια, καφέδες φτιάχνω έξω. Έκανα το λάθος, έχω φέρει εδώ πέρα την καφετιέρα και έχω γίνει ο καφετζής της γειτονιάς.
7: Καφετζής.
6: Εδώ είμαι. Καλημέρα και στην Παναγιώτα. Καλημέρα, παρεάκι μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να πάμε γρήγορα. Τι έχουμε τώρα, Σκάτζι, την κινησούλα. Για δώστη μου.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
8: Με τον κύριο Τραφικούλη.
9: Λοιπόν, από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία ταλαιπωρήστε και τα δύο ρεύματα.
6: Ναι.
9: Εκεί στα Πεύκα πάντα αυτή την ώρα κολλάει μέσα στο χωριό. Πάμε τώρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγη κινησούλα έχει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Η Κατσιμίδη έχει και στα δύο ρευματάκια κάπου κολλάει. Βασιλείου Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι καθαρές. Η Τσιμισκή έχει τα θεματάκια της, τα φανάρια Χάνθ. Η Εγνατία ένα κολληματάκι, έχουμε Πανεπιστήμια και ένα μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά τα γνωστά της θέματα στο ύψος της Νεάπολης.
6: Κουκλάκια μου όμορφα, μην αγχώνεστε, deep, εδώ παίζουμε τις τραγουδάρες που συνοδεύουν το ποτηλιάρισμα της πόλης όταν αυτό υπάρχει.
7: Λοιπόν, το παιδί σας ξεχνάει συχνά πράγματα για το σχολείο.
6: Από το σχολείο ξεχνάει εμένα.
7: Α,
6: φεύγει κομπλέ, γυρίζει μισός.
7: Λοιπόν, Βασίλη, μην αγχώνεσαι. Δεν έχει να κάνει ότι δεν προσέχει, ότι είναι αφηρημένος. Έχει να κάνει πραγματικά με δεξιότητα. Η οργάνωση είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται.
6: Μάλιστα.
7: Έτσι, και όπως κάθε δεξιότητα, χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση. Αλλά και υποστήριξη. Μην τρελαίνεσαι κάθε φορά που θα ξεχνάει το παγούρι στο σχολείο.
6: Εγώ ξέρω κάθε φορά που πηγαίνω και το παίρνω, το λέω, πήγαινε τώρα, φέρει και τη ζακέτα. Τρεις μέρες στη σειρά το έχουμε κάνει.
7: Ορίστε, λοιπόν, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να οργανώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
6: Μάλιστα.
7: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Δημιουργήστε, τώρα εγώ θα σου πω για το σπίτι.
6: Για το σπίτι,
7: μια
6: πες
7: ρουτίνα,
6: μου, πες μου, τι θέλεις.
7: Ναι, πριν φύγει, ας πούμε. Δημιουργήστε μια σταθερή πρωινή ρουτίνα ή βραδινή ρουτίνα για να ξέρει. Τώρα θα βάλουμε τα πράγματα στην τσάντα. Θα βάλουμε αυτό, εκείνο, το άλλο.
6: Α, δεν τα βάζω από το βράδυ στην τσάντα.
7: Όποτε βολεύει την κάθε οικογένεια, η πρωινή ή η βραδινή ρουτίνα.
6: Τι πρωινή, η πρωινή δεν βλέπουμε τη μύτη μας.
7: Το βράδυ τότε.
6: Η οικογένεια δικιά μας τουλάχιστον. Το πρωί δεν λειτουργεί.
7: Το βράδυ τότε. Φτιάξε τσαντούλες από το βράδυ. Χρησιμοποιήστε λίστες ή εικόνες, επιθύμηση. Εγώ την πρώτη χρονιά, στην πρώτη δημοτικού.
6: Τι έκανες εσύ.
7: Είχα αφήσει αυτό το πινακάκι που έχουμε που γράφουμε. Που είναι όμως το παιδικό της Ιωάννας.
6: Ναι, ναι, παιδί μου.
7: Το έβαζα δίπλα στην εξώπορτα και τους έγραφα πέντε πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσουν.
9: Όλοι στο κόστο.
7: Ζακέτα. Ναι, και έκανα τσεκ, φατσούλες.
6: Τα κοιτούσε ο άλλος και έλεγε: γιατί δεν είσαι εδώ, Μαρική, πάμε στο πίνακα. Δεν τα ξέρω. Άσε, τσίπορα έχουμε γίνει γι' αυτό.
7: Και τέλος, δώσε στο παιδί μικρές ευθύνες αντί να τα κάνετε όλα εσείς. Μην κάνετε από την πρώτη δημοτικού, από τον υπηαγωγείο, μην φτιάχνετε εσείς τα πράγματά του. Πρέπει να ξέρει πού είναι τα πραγματάκια του, πού είναι το φαγητό του, πού είναι η αλαξιά του.
6: Και αν φτάσετε μέχρι τις 11 η ώρα στο σχολείο, θα είστε και τυχεροί. Χθες το μαξί πήγα πρώτη φορά να το διαβάσω. Γράψαμε το παπί. Α, παιδιά, θέλει υπομονή.
9: Βέβαια δεν
6: θέλει υπομονή.
7: Εσύ είσαι πολύ υπομονετικός.
6: Έχω
7: όμως
6: πολύ μεγάλη υπομονή και τα καταφέραμε. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Απλά πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Μπράβο. Μπράβο στις μανούλες. Τόσα χρόνια, γιατί πιο πολύ οι μανούλες που διαβάζετε τα παιδιά σας εχθές. Ειλικρινά, άλλη μια φορά που σας έβγαλα το καπέλο.
7: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
6: Να είστε καλά. Όπα το πάνει τώρα, έρχεται να μας διασκεδάσει όλους. Το Βαγιόλ, στο πρωινό σοου του Ζουρέντιο και της Θεσσαλονίκης.

0: Where is my husband? Ένα τέτοιο τραγούδι που να πήγε, μήπως πήγε πουθενά αλλού. Μήπως την έκανε παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ για Πράγα. Γιατί οι βαλίτσες μας, παιδιά, πλέον μας κοιτάζουν με πολύ παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνιά του δωματίου που τους είχαμε αφήσει. Ή τέλος πάντων την αποθήκη μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μας κοιτάζει, τι κοιτάζουμε, και μας λέει τι θα γίνει. Θα πάμε πουθενά.
1: Έχει και αυτή τα δικά της. Οπότε της έχουμε τα καλύτερα νέα. Η Πράγα μας καλεί, η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Και εγώ είμαι πανέτοιμη, παιδιά, να ξαναπερπατήσω στην ξακουστή αυτή γέφυρα του Καρόλου που μου άρεσε τόσο πολύ. Είναι πολύ ωραία στην Πράγα, σας λέω. Εκεί η ομορφιά αυτή τη παλιά πόλη.
0: Έχει και τσέχικες μπύρες σκατζούλη.
2: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, φανταστική είναι. Η παλιά πόλη τη Πράγα, εντάξει, είναι τέλεια. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και ήρθε η ώρα τώρα, σκάτζ, για να κάνουμε τι.
2: Τώρα θα παίξουμε με του πιτόγατου. Θα τηλεφωνήστε 231-0232-908. Θα ακούσετε το απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Έτσι το ξαφνικό τα παθαίνεις πάντοτε. Ναι. Όλα έτσι.
2: Όλα
0: έτσι
2: ξαφνικά έρχονται.
0: Ενώ λειτουργούσε κανονικά μέχρι τώρα. Τι
2: μπλόκαρε.
0: Γιατί δεν μπλοκουμπώνει πρώτη. Έλα λίγο.
3: Κωστάκης μαγεύτηκε, το άσε πάλι.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο και σήμερα ελπίζουμε 2-3-10-2-32-9-08. Είναι δωράρα αυτό. Ένα τέλειο κόσμο έτσι για να ανανεωθούμε στο φθινόπωρο, στον Οκτώβρη.
1: Βέβαια.
0: Είναι η πρώτη του Οκτώβρη. Να κάνετε δωράκι σε κάποιον που γιορτάζει, που είναι ζυγός και σας έχει βγάλει την ψυχή γιατί δεν αποφασίζει τι θέλει να κάνει. 2-3-10-2-32-9-08. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, αγόρι?
6: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο ρε τα γόρι μας. Πού πας τέτοια ώρα?
6: Η κόρη μου σας πήρε, βασικά εμένα έδωσε να μιλήσω.
0: Α, όχι, δεν πάει έτσι, πες της. Δεν πάει έτσι, είπαμε. Δηλαδή να τα κάνουμε όλα για τις κόρες μας μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, πώς τη λένε?
6: Ελένη.
0: Ελένη. Λενιό. Πού είσαι, yeah. Πού είσαι ρε Λενάκι μου? Έλα, πες μου λίγο, ποιο είναι το σωστό τώρα, πες το μου εσύ. Ε.
6: Μπορείτε να το ξαναβάλετε λίγο?
0: Ναι, άλλη μια φορά, άκουσε το λίγο.
3: Κωστάκης μαγεύτηκε, το άσε πάλι.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: Λοιπόν, ακούω την Ελένη. Το βρήκαμε?
6: Μπα, όχι φίλε μου.
0: Ούτε εσύ?
6: Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά, έλα, κρίμα το Λενάκι μας. Θέλαμε να του δώσουμε το κόσμημα. Δεν πειράζει, αύριο την ίδια ώρα εδώ θα είμαστε και πάλι. Την αγάπη μας, παιδιά. Την αγάπη μας, οικογένεια. Καλημέρα, καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
7: Καλημέρα, Δημήτρης.
0: Έλα, Τσιμάκο, για πες εσύ, το βρήκες?
7: Ράδιαρ Βίλα.
0: Ναι, τα γόρια. Έτσι, μπράβο. Πού πηγαίνεις, Τζιμί?
7: Κλασικά
0: στη δουλειά. Όχι ρε φιλαράκι, όχι, τι πάθαμε πάλι.
7: Το δεύτερο σπίτι μας στον περιφερειακό.
0: Α, τι λέει, καλά εκεί τα δέντρα, τα έχουμε μετρήσει όλα, ε? Τα δεντράκια μας είναι ωραία σήμερα.
7: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω τα δεντράκια τα μετρήσαμε όλα, λέω, τόσα χρόνια.
7: Ποια δεντράκια, δεν έχουμε μετρήσει τα μπάζα εδώ, τις πέτρες.
0: Τι δουλειά κάνεις?
7: Ηλεκτρολόγος
0: και πηγαίνεις τόσο νωρίς να δουλέψεις. Αυτός είναι καλός, ρε παιδιά.
1: Κάτσε, μέχρι να φτάσει θα πάει 9 η ώρα.
0: Έλα, παρακεί εσύ μια κακή κουβέντα, παιδιά, από τον ανθρώπου. Μένεις εδώ να μιλήσεις με την Νάνση. Σε ευχαριστούμε που μας ακούς, ηλεκτρολόγια μου. Okay.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το τραγούδι με ξετρελαίνει. Είναι από τα πολύ παλιά τραγούδια. Μου θυμίζει τις περιόδους που έκανα εκπομπές στο Kiss FM. The Music Leader, Kiss FM. Τώρα βέβαια πολλά χρόνια εδώ, το μεταδίδουμε σαν κλάση. Melanie C, I Turn to You.

0: Παούτε στο Zoo Radio 55 μετά από τις 7. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολύβια. Και καλό μήνα με υγεία και κάθε επιτυχία στην ζωή μας, παιδιά. Ναι, υγεία να έχουμε και όλα γίνονται μετά έτσι, πώς να σου πω, πένα. Καλημέρα στον Τζορτζάρα, στον Θοδωρή, στην Μάγια που είναι εδώ, στον Φωκίον που μας ακούει και σήμερα, και το Δεσποινάκι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Πάμε λίγο σκατζούλι μου, λίγο με το ζωδιάκι σου.
1: Και φύγαμε για τον Ιχθύ. Το μυαλό σου δουλεύει ασταμάτητα. Κρυός, η επικοινωνία γίνεται γέφυρα για σένα. Ταύρος, μέρα σε βοηθά να δεις πρακτικά μια κατάσταση. Δίδυμος, μπορεί να έχεις πολλές ιδέες ταυτόχρονα. Καρκίνος, μπορεί να αισθανθείς ότι χρειάζεσαι λίγη απόσταση από τον θόρυβο της ημέρας. Λέων, η μέρα ευνοεί το φλερτ και τις αυθόρμητες εξόδους. Παρθένος, μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση μπορεί επιτέλους να γίνει. Ζυγός, νέα μηνύματα και επαφές γεμίζουν τη μέρα σου. Σκορπιός, με τον Ερμή να περνάς στο ζώδιό σου, η σκέψη σου γίνεται πιο δυσδυτική. Το ξώτης, μια νέα ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει. Εγώκερος, η τρυφερότητα δεν χρειάζεται πάντα να συνοδεύεται από εξηγήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, υδροχός, η Πέμπτη έχει αρκετές αφορμές για ανανέωση.
0: Βάλτε καφεδάκι, παιδιά. Εδώ έχω φτιάξει τρεις εγώ ήδη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα έρθει. Δηλαδή, το ανδρώνει στο τέλος, θα μου πει: κάνουμε μια καφέ, ρε.
2: Φαντάζεσαι.
0: Βασίλη,
2: καλημέρα.
0: Ένα καφεδάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κουκλάκια μου εκεί έξω. Και ένα ωραίο εσύ πρωινό. Οπωσδήποτε σήμερα θα είχα όρεξη. Δεν πήρα, δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα. Ήθελα αυτή την κρέμα του τυριού μαζί με ένα απαλό αλατικό. Λεπτό, πολύ λεπτό, ίσα ίσα για τη γεύση. Αλλά δεν, παιδιά, δεν, δεν, τίποτα, όχι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί.
4: Ενεργείο.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι, το τζάκετ ή την καμπαρτίνα?
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Καδιολέ! Καδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Check, check, one, two, ready?
18: Ready!
17: Okay.
19: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
20: 97,8.
19: Στο ίντερνετ
20: metropavlafm.gr.
19: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
20: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
21: Μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι 46 ασθενείς που νοσηλεύονται σε εγκαταστάσεις δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες στο Ρέθυμνο με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάθε μέρα το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Και ο Άρνολντ Σβάτζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη.
22: Καιρός.
21: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
22: Κίνηση.
21: Θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πολύχνης και της Τριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είμαστε εδώ, έχουμε την μπουγατσούλα μας, έχουμε τη διάθεσή μας, έχουμε φυσικά τη θεσσαλονικάρα μας. Και οπωσδήποτε έχουμε και το σοκολατούχο κόκο μίλκ από την Αχνό, παιδιά. Έτσι, τι ωραία γεύση, τι υπέροχη συντροφιά και απόλαυση κάθε πρωί για το πιο γευστικό και χορταστικό και ιδανικό πρωινό που μπορούμε να απολαμβάνουμε στο σχολείο μας, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στο διάλειμμα, στη βόλτα. Και σε σένα, φίλε οδηγέ της Θεσσαλονίκης που έχεις πήξει στο περιφερειακό, έτσι χτυπάς ένα κόκο μίλκ από την Αχνό και περνάς τέλεια. Και βεβαίως και ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης σαν δεύτερη επιλογή μετά την μπουγάτσα είναι ό,τι πρέπει. Παιδιά φτερνίζονται και οι δυο στη σειρά. Ο ένας φτερνίστηκε την ώρα που έλεγε δελτίο ειδήσεων η άλλη.
3: Δεν ακούστηκα και όμως.
2: Ναι, εσύ δεν ακούστηκες. Εδώ μας έβριξες.
3: Αυτή μας έκανε μπάνιο.
2: Ρε ψεκαστήρι. Ρε ψεκαστήρι. Σταματήστε λίγο. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Για πες λίγο.
4: Λοιπόν, έχω
2: ώρα.
4: Φοβερή έρευνα για τις φιλίες και για τη διαφορά ηλικία στις φιλίες.
2: Ναι, ναι.
4: Έχουμε κουτσοπολιά. Φυσικά έχουμε αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays.
2: Μπράβο.
4: Και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σκατζούλη, εδώ σε Viber.
3: 6931-908-908.
2: Καλό μήνα και σε σένα, Νικόλα. Παιδιά, σας περιμένουμε όλους να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας και εμείς υποσχόμαστε τραγουδάρες και αυτό το πρωινό. Τι ωραία, τι όμορφα. Εδώ είμαστε. Ήδη έχει πάει Πέμπτη, έτσι.
4: Oh.
2: Αυτά είναι.
5: Τι ακούμε κάθε πρωί όταν πάμε σχολείο?
6: Πριν έχεις ένα Boss Crew.

0: τραγούδια όμορφα σε όλους και σε όλες εσάς εκεί έξω, στους ακροατές του Zoo Radio που είναι εδώ έτσι ενωμένοι μια παρέα κάθε πρωί και μας στέλνουν τον καημό τους, όπως ο Γιώργος, ο οποίος εχθές, παιδιά, έχασε το κινητό του και έχουν σπάσει τα νεύρα του. Σας στέλνω, λέει, από το δεύτερο κινητό που είχα και τη δεύτερη κάρτα. Το αγόρασα πριν ένα χρόνο, λέει, άντε ξανά μανά, έξοδα.
1: Υπάρχει μια εφαρμογή με το GPS που το βρίσκεις που είναι και το εντοπίζεις.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε,
1: άντε
0: και το βλέπεις εσύ και ότι περπατάει στα τρίκαλα της Θεσσαλίας.
2: Εμένα, φίλοι μου, στην Αθήνα που τη το κλέψαν μέσα από το μαγαζί που δούλευε.
0: Μπράβο.
2: Έτρεχε και το βρήκε.
0: Πώς καλέ. Έτρεχε από πίσω από το σημείο.
2: Έτρεχε πίσω από το κινητό. Είδε που ήταν. Πήγε με τον άντρα της, βέβαια. Και του το πήρε πίσω. Του το ζήτησε πίσω.
0: Άντρε, φίλε,
2: ναι. Βέβαια, ήταν λίγο επικίνδυνο γιατί εκεί που πήγε ήταν σαν σπήρα, ας πούμε, κάπως.
0: Σαν σπήρα, ναι. Στο κέτο. Πήγε στο κέτο για να πάρει το κινητό. Να μην το πάρω ποτέ. Μα παραδιακινδυνεύσει τη ζωούλα μου τη γλυκιά.
2: Αλλά το πήρε.
0: Το πήρε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε λίγο τώρα στο κορίτσι μας εδώ. Ναι, τι έχει φέρει.
2: Λοιπόν, Βασίλη, έχει φίλους πολύ μεγαλύτερους σου ή πολύ μικρότερους?
0: Όλοι μεγαλύτεροι μου είναι.
2: Πολύ όμως, μεγάλη διαφορά. Και δεν μιλάω για γνωστούς, μιλάω για πραγματικά φίλους. Και σκέψου κι εσείς, Κατ.
0: Πόσο
2: είναι τώρα στην ηλικία σας, ψάξτε μικρότερους αν έχετε.
0: Πού να χαθείς, ξεφτυλισμένη. Δεν τράπηκες να μας κάνεις τέτοια πράγματα. Στο χωριό μου λένε κάτι. Έχουμε πάρει πολύ θάρυτα. Πολύ θάρυτα έχουμε πάρει εδώ μέσα.
1: Να έχουμε μόνο φίλες μικρότερες.
0: Κάτσε, άσε φίλες εσύ, μπορεί να
2: έχει.
0: Ο Μπερμπάντης εδώ πέρα. Ποιο είναι το πολύ να μας πεις?
2: Το πολύ είναι τουλάχιστον μια δεκαετία. Μεγαλύτερους.
0: Άστε βάλω τις λεπτομέρειες, Μαρή. Άστε, πες εσύ.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μια μεγάλη έρευνα για τις φιλίες στην ενήλικη ζωή δείχνει ότι οι φιλίες ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές είναι αρκετά συνηθισμένες.
0: Μπράβο.
2: Και συγκεκριμένα στους ανθρώπους άνω των 50 που έχουν τουλάχιστον ένα πολύ στενό φίλο, πολύ μικρότερο. Από διαφορετική γενιά, δηλαδή. Ο ένας στους δύο 50.
0: Η γενιά, νομίζω, δεν είναι μόνο τα 10 χρόνια. Είναι γενιά, λες.
2: Τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, για συνέχεια.
2: Δηλαδή ο 50 και ο 40 άλλη γενιά, δεν είναι?
0: Τι να
2: δεν
0: σου
2: μιλάμε
0: πω
2: τώρα για την Gen Z και αυτά που βγάλαμε τώρα τελευταία.
0: Όχι, ναι. Νομίζω όμως η γενιά πάει ένα 25 χρόνια, γι' αυτό λέω. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να λέω βλακίες.
2: Εδώ λέει ότι θεωρήθηκε κάποιος 15 χρόνια μεγαλύτερος ή μικρότερος.
0: Ωραία. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, ο μεγαλύτερος φίλος δίνει στο μικρότερο τη σοφία, αλλά ο μικρότερος του φέρνει και
0: του δίνει τη δικιά
2: πράγματα
0: του τη σοφία. Το σοφάκι, το μωρό του.
2: Νέες ιδέες, μουσική, τα trends, όλα αυτά τα μαθαίνει από τον νεότερο φίλο. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, λέει. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που έχουν πιο συχνή επαφή με τους στενούς τους φίλους αναφέρουν λιγότερο συχνά ότι νιώθουν έλλειψη συντροφικότητας.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Οπότε, τι? Σκεφτείτε λίγο τι φίλε.
0: Εχθές εγώ ξέρεις με ποιον μιλούσα πολλή ώρα.
2: Με
0: την Έλληνα Ρόκα. Αυτή,
2: αυτή είναι τρεις γενιές μικρότερης.
0: Πού να. Γαληθείς. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Όλα τα λέει.
2: Ναι, αλλά δεν είναι φίλη σου η Έλληνα.
0: Είναι φίλη μου. Μιλάμε, τα λέμε. Πλέον μου γίνουν φιλαράκια. Τη λέω, παίζουν τα τραγούδια που σου αρέσουν και τέτοια κατάσταση. Για να.
2: Αυτό που έλεγε. Κάνει φίλη.
0: Ρε Παναγία μου, θα πεις την έρευνα ή θα ξεσκονίσεις τη ζωή μου?
2: Μα οι έρευνες λένε
0: ότι... Για τα τραγούδια σου λέω. Μου έλεγε τραγούδια που εγώ μήπως, ας πούμε, δεν μου έχει διαφύγει κανένα τραγούδι και μου λέει να αυτό γίνεται χαμός και το χορεύουμε και κάνουμε και ράνουμε, κατάλαβες?
2: Κατάλαβα. Αυτό είναι επαγγελματική διαστροφή που έχεις.
0: Ναι, που έχω μπλέξει. Ναι, που έχω μπλέξει με την τρελή. Ρε εσύ. Πού έχω πλέξει με την τρελή, ρε.
1: Τι λέει, που έχουμε μικρότερες φίλες.
0: Α, τις φίλες, εσύ. Έχω αυτή, έχω και εσένα. Θα τα σπάσω όλα.

Generation. Όταν είχε βγει το 1995 αυτό το τραγούδι, όλοι μιλούσαν για μια κομματάρα, μια κλαμπίσια κομματάρα. Δεν ήξερε ποτέ κανείς ότι το 2026, 31 χρόνια μετά, θα είναι πιο φρέσκο από τα καινούργια τραγούδια που βγαίνουν τώρα, παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό το τραγούδι. Τον Faithless εδώ με την βοήθεια και τα φωνητικά της Μπεμπερέξα ξαναγεννιέται για τους Gen Z και όχι μόνο. Πριν από 31 χρόνια τώρα, πριν από 50 χρόνια δημιουργήθηκε η εταιρεία Δημάκης, να σας πω εγώ έτσι, και αυτή διαχρονική και ανεξίτηλη σαν το Insomnia είναι έτοιμη να εξαπλήσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και ποιότητας, παιδιά. Θέλουμε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παραβάσεις στο project το οποίο δημιουργούμε. Αυτό είναι. Η Δημάκη σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδειας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, όμοιο προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδειας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις

0: Που δεν συνηθίζεται στα γυμναστήρια.
1: Με τα γέρ που λέει και ο Στέργιος Τουρνάβας, ο φίλος μου. Έλα, πες.
0: Φορούσε τις γόβες της.
1: Ναι.
0: Μια στενή μάξι δερμάτινη φούστα. Ένα πουκάμισο.
1: Ναι.
0: Και ανέβηκε στο μηχάνημα Stair Climber.
2: Ναι. Κάτσε ρε εσύ, με τη στενή τη δερμάτινη. Πώς ανέβαινε τα σκαλιά.
1: Έτσι, και όμως,
0: έτσι. Φυσικά ήταν εκεί και ο David δίπλα που τράβηξε το βίντεο. Ο λόγος ήταν ότι αύριο θα παρουσιάσει, ήταν διαφημιστικός ο λόγος, γιατί αύριο έχει να παρουσιάσει την καινούργια της συλλογή.
1: Ναι.
0: Άνοιξη καλοκαίρι 2027 by Victoria Beckham.
1: Ωραία, ναι. Πάμε παρακάτω. Για
0: να δες τι να δω πώς κάνει.
1: Θα μου πείτε γιατί το άλλο το κουτσομπολιό, κύριε Σκάτς.
0: Βεβαίως.
1: Ας διάρρυνθε να δει πώς περπατάει η Beckham.
2: Είναι μίντι, δεν είναι μάξι. Έχει μείνει μέσα τη γάμπα. Δεν λέω και εγώ πώς ανέβαινε.
1: Δεν είναι και ο Ζόρς Μουνιάνος Κατζόχυρος.
2: Ναι,
1: πού να ξέρει τη μόδα.
0: Λοιπόν, πάμε και στον Περικλή Κοδηλάτο, ο οποίος εχθές το Happy Day δήλωσε και είπε κάτι για την Μπέτι Μαγκύρα, ότι δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα. Έκανε μόντελινγκ το 1821.
1: Θα το πω κάτι τον Κοδηλάτο. Η Μπέτι Μαγκύρα είναι η θεά του GNTM φέτος. Δεν υπάρχει δεύτερη εκεί πέρα. Με τεράστια διαφορά. Δηλαδή του έχει φάει όλους.
2: Ναι, και εγώ όσο το βλέπω, αυτή μου αρέσει πιο πολύ.
0: Λέει όμως ότι εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή στο προϊόν που παρουσιάζει.
1: Μπράβο.
0: Απλά οι γνώσεις της δεν έχουν να κάνουν με το μόντελ. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε ποτέ με το μόντελ.
1: Για ποιον λόγο δεν έχουν να κάνουν με το μόντελ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα μέσα στη μόδα, ντύνεται, προσέχει κτλ. Ουσιαστικά έχει γνώση για την, πώς λέγεται, για τη μόδα. Πρέπει να το σπουδάσει.
0: Αυτό κρίνει αυτός.
2: Και η Βασίλη.
1: Τι παιδί
2: έχει
1: μου.
2: Και μαμά μοδίστρα σαν και σένα.
1: Άντε τώρα. Τελείωσε. Εμείς είμαστε μοδάτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μένη που είναι εδώ πέρα. Είχε σκίσιμο πίσω, λέει. Ήτανε ωραία, λέει η Μένη. Μπράβο. Καλημέρα στον Κωστάρα μας, στον Ευρυπίδη μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Ο Μίνας λέει ξεκινάει τέλεια. Μπαίνει στα αμάξι για δουλειά και έχει μείνει το αμάξι από μπαταρία. Φιλαράκι μου.
0: Ωραία.
1: Άλλο κακό να μην μας τύχει. Έλα, έλα λίγο μια μπαταρία για το φιλαράκι μας τον Ευρυπίδη. Τώρα κάτι από Calvin Harris και Dua Lipa. Από το παρελθόν One Kiss. Καλημέρα σε Θάνο, Ιορδάνη, Δημήτρη, Ελένη, Ιωαννάκη, τη Φρόσο μας, το Βαγγελάρα μας, τη Ζωή.

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Δώσε ένταση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
6: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Philips.
6: Your University, your choice.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning. In the morning.

0: Μαγικός ο Alex Gonen και το Ordinary. Μαγική και εσείς και τα μηνύματά σας και η διάθεσή σας. Πρωινιάτικο, μπράβο βρε παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια, εγώ να το πω έτσι. Πριν ξεκινήσω να κάνω πρωινές εκπομπές, ήμουνα μέχρι τις 11 η ώρα, λες και με έχει πυροβολήσει, να πούμε, οπλοπολιβόλο. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω πάρα πολύ εύκολα. Το θυμάσαι και όταν
1: ξυπνήσα. Το θυμάμαι,
0: ξεκίνησα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εδώ οι άνθρωποι, τι ωραία που ξυπνάτε εδώ, πουρνό.
1: Είδες τι ωραία που είναι και οι πρωινοί.
0: Τι ωραία τύποι είστε, αλλά μερικοί από εσάς το πρωινά είστε όπως ήμουνα και εγώ, δηλαδή.

0: Έχουμε για εσάς μία δωρεπιταγή των 50 ευρώ από τα TGI Fridays.
1: Βέβαια, εκεί πέρα όπου βρίσκουμε τα πιο απολαυστικά κοκτέιλ, αγαπημένες γεύσεις και η μοναδική ατμόσφαιρα Fridays. Θα πάμε σήμερα που είναι Πέμπτη και θα το ζήσουμε σαν να είναι Παρασκευή, γιατί στα TGI Fridays έχουμε αυτά τα Fridays feelings.
0: Μέρα από τα απόλυτα είδωλα, για την, κατά την άποψή μου, έτσι, της μουσικής βιομηχανίας, τον Νίνο. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908 και μιλάμε για απόλυτο είδωλο κάποιες στιγμές. Γυναίκες στιβαζόντουσαν σαν κούτσουρα για να τον δουν, η μία πάνω στην άλλη. Είχαν τρελαθεί οι γυναίκες τότε. Θυμάσαι τι γινόταν με τον Νίνο? Τι γινόταν, ρε παιδιά, με τον Νίνο?
2: Σαν ναυάγι, σαν Ρόβινσονες, δίχως νόμους και κανόνες.
0: Άρα Νίνο, είσαι θεός, αγόρι μου.
3: Από fame story βγήκε ο Νίνο.
1: Ναι, από το πρώτο.
0: Και βγήκε και δεύτερος μετά από τον Νότι.
3: Ναι, το θυμάμαι και τον Νότι.
0: Ναι. Λοιπόν, χαμήμπης και γυάλα, τι μέρα είναι?
1: Πέμπτη.
0: Ξεκινάει η γυάλα.
1: Σαν ναυάγι, σαν Ρόβινσονες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί μου θα έρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν ναυάγι ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε, μωρό μου, τα
0: πολύ καλή,
1: παλιά.
0: Πολύ καλή. Είδες ότι τι ωραία τραγουδάει, έτσι?
3: Γιατί δεν φοράει τα ακουστικά.
0: Φίλες Κατσούλη, πάμε
3: να το κάψουμε τώρα. Σαν ναυάγι, σαν Ρόβινσονες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί μου θα έρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτη. Σαν ναυάγι ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε, μωρό μου, τα παλιά.
0: Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ομορφιά μου, καλημέρα, το όνομά σου?
4: Χριστίνα, ήταν πολύ ωραίος ο Νίνο.
0: Ήταν καταπληκτικός ο Νίνο, παιδιά. Λίγο τώρα βέβαια δεν μεγάλωσε καλά.
1: Ταιριαζεί ο Νίνο.
0: Όχι, εννοούμε τότε, αυτό εννοούμε. Πώς είναι το τότε με το τώρα?
4: Ναι, είχε μια πονηρή φάτσα, ωραία.
0: Ήταν ωραίο τυπάκι και είναι ωραίο τυπάκι. Απλά έτσι κάπως πέρασε λίγο δύσκολα.
3: Πήγαινες κι εσύ σαν κούτσουρο καθόσουνα?
0: Στιβαγμένα τα κούτσουρα, σου λέω στον Νίνο. Λοιπόν,
4: σαν κλαράκι μικρό.
0: Αχ, μωρό μου εσύ. Λοιπόν, 3-2-1, πάμε, κλαράκι μου.
4: Σαν ναυάγι, σαν Ρόβινσονες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί μου θα έρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν ναυάγι ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε, μωρό μου, τα παλιά.
0: Καταπληκτικό! Καταπληκτικιά είσαι. Ξαναπες μου το όνομά σου.
4: Χριστίνα.
0: Χριστινάκη μου, θα κλείσουμε και θα ακούσεις αν κέρδισες. Καλημέρα. Πάμε στην δεύτερη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα, κουκλάκι μου.
5: Από εμάς τα κορίτσια του αυτοκίνητο που οδηγάμε.
0: Φιλάκια σε όλα τα κορίτσια του αυτοκίνητου. Τι κάνετε, πώς εσείς είστε πρώτα απ' όλα?
5: Μπουμπούκα μου είμαστε.
0: Μπουμπουκάκι μικρό.
1: Τι ωραία.
0: Νομίζω ότι είστε 4-5 που πηγαίνετε στη δουλειά σας. Αλλά είστε το μπουμπουκάκι εκεί δίπλα. Λοιπόν, οπότε.
5: Το
0: μπουμπουκάκι, πώς το λένε?
5: Αναστασία.
0: Αναστασία, την αγάπη μας και σε σένα. Λοιπόν, και εσένα είπαμε.
5: Εμένα με λένε Μαρία.
0: Μαράκι μου, 3-2-1, δικό σου το τραγούδι, πάμε.
5: Σαν ναυάγι, σαν Ρόβινσονες, δίχως νόμους και κανόνες, ένα νησί μαζί μου θα έρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν ναυάγι ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε, μωρό μου, τα παλιά.
0: Ναι! Σε κλείνουμε και εσένα, αγάπη μου. Ήσουν υπέροχη και πρέπει να ψηφίσουμε πάλι με δυσκολία σήμερα.
1: Ναι, ρε κορίτσια,
0: είναι η σειρά σου να ξεκινήσεις. Είναι η σειρά σου να ξεκινήσεις.
1: Με μικρή διαφορά θα πάω με την Τζαχπίνα που έκανε και το τη Μαρία.
0: Τη Μαρία, ο Σκάτζη.
3: Θα συμφωνήσω με την Άση. Μας δυσκολεύουν πάρα πολύ τελευταία τα κορίτσια. Είναι πάρα πολύ καλές. Θα πω κι εγώ όμως, επειδή πρέπει κάποιον να αποφασίσουμε, θα πω κι εγώ τη Μαρία, το νούμερο 2.
0: Άρα δηλαδή εγώ περισσεύω. Εμένα μου άρεσε το 1. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εμένα μου άρεσε το πρώτο τηλεφώνημα. Άρα 2-1 κερδίζει το δεύτερο τηλεφώνημα. Η Μαρία παίρνει το δώρο σήμερα. Τηλεφωνεί τώρα για να τη δώσουμε την δώρο επιταγή 50 ευρώ από τα TGI Friday.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και γλυκάκια μου επικίνδυνα. Αυτό και αν τα σπάσεις στο ραδιόφωνο στο πρωινό σοου της Πέμπτης σήμερα. Μιλνάκης and the Boss Crew με Kaiser Chiefs. Ρουμπι!

0: ειδικά όσο τα χρόνια, όχι παιδιά, θα γίνουν καλύτερα έτσι. Γιατί η υπέροχη Vodafone με το Vodafone See You σου προσφέρει κάτι πολύ δυνατό, φοιτητή μου. Φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκδόσεις από το See You Around για να το ζήσετε. Να ζήσετε αυτή τη φοιτητική ζωή με το δικό σας τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Τι ωραίο να είστε φοιτητής.
1: Βέβαια, και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafoneseeyou.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη και την Ολυμπία, καλημέρα και στην Νίκη μας, καλημέρα και σε εσένα που μας έχεις φέρει μια μικρή...
1: Κάτι πολύ γρήγορο θέλω να σας πω, ναι, ότι η μέση διάρκεια μιας σεξουαλικής επαφής είναι μόλις 5,4 λεπτά.
0: Δευτερόλεπτα νόμιζα.
1: Όχι, λεπτά, αλλά... Τι
0: λεφτά.
1: Λεπτά, λεπτά.
0: Πάλι την πληρωθείς.
1: Λεπτά, αλλά οι περισσότερες γυναίκες.
0: 5,4 όλο και όλο.
1: Έτσι λέμε.
2: Πολύ είναι.
1: Αλλά οι περισσότερες γυναίκες χρειαζόμαστε τουλάχιστον 13 λεπτά για να φτάσουμε στην κορύφωσή μας.
0: Πώς γίνεται τότε αυτό, κάνετε με άλλον στη συνέχεια μετά τα 5,4?
1: Πολλά ζευγάρια δίνουν έμφαση στην ταχύτητα αντί στη σύνδεση. Η λύση βρίσκεται στο να επιβραδύνουν, να χτίζουν προσμονή και να εστιάζουν περισσότερο στην επαφή.
2: Αργά και ποιοτικά.
1: Λοιπόν, 5,4 λεπτά είναι τίποτα.
0: Όταν σου έλεγα εγώ να βάλουμε σήμερα το προκαταρκτικά πώς το λένε, όχι στο πολ ή υπερκτιμημένο, μου λέγατε ότι θα μας κλείσουνε. Και τον λέω στο ραδιόφωνο. Μετά με λέτε με ότι είμαι ο τρελός. Μην
1: ναι,
0: κοιτάς έτσι.
1: Το άλλο θα μείνει 24 ώρες. Τώρα εγώ το είπα, πάει, τέλειωσε.
0: Δεν πειράζει,
1: έφυγε.
0: Δεν πειράζει. Δεν έφυγε. Πώς έφυγε.
1: Το βάζω άμα θες.
0: Το βάζεις και το βάζουμε όλοι. Βέβαια, 5,4 λεπτά.
2: Ξέρεις και είναι μια χαρά.
1: Τι μια χαρά, σου λέω, χρειαζόμαστε
0: 13. Θέλουν, 13 τα κορίτσια.
2: Εντάξει, θα περιμένουν λίγο μετά.
0: Αυτή η έρευνα από πού βρέθηκε.
1: Τι από πού βρέθηκε. Πού είναι μεγάλη έρευνα πολλών ανθρώπων.
0: Κατάλαβα.
2: Γυναικών, μάλλον.
0: Κατάλαβα. Ο άλλος χθες 5 λεπτά. Σήμερα το έπεσε έρευνα για να τη μεγαλώσει η διάρκεια. Και εσύ ρε αγόρι μου, πάνε στο 8 λεπτό εκεί, σε παρακαλώ. Έστω ένα 12 λεπτό, όπως παίζει ο Πάκου με τον Άρη τελευταία. Δώσ' το.
2: Λοιπόν, ποια είναι η πιο λαμπερή πόλη της Γαλλίας?
0: Η πιο λαμπερή πόλη της Γαλλίας.
1: Η πόλη του Φωτός, δεν είναι το Παρίσι?
0: Όχι, δεν αποκλείεται.
2: Δεν είναι τώρα το Παρίσι. Κατάλληλα.
0: Ρίχτω.
2: Το Στρασβούργο.
0: Εμετικό με κόκορα θα σου απαντήσω. Τη άρεσε αλήθεια?
2: Είναι καλό.
0: Εντάξει, κάτι. Μια ιδέα και μισή. Παιδιά, λίγο από σόμπρ 12-12. Και από τώρα βαράτε τα όργανα, γιατί πήγε και 55 και ξεκινάνε οι συμμετοχές για το Beat the Bomb της ημέρας. Έως τις 9 και 20 στο Viber 69 31 908.

διαφημίσεις. Απαραίτητες για τη χρυδάτη ζωή του παρουσιαστών. Θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο.

0: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πανσί.
5: Μέτρο. 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
11: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
12: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Check, check, one, two, ready? Ready!
17: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
18: 97,8.
5: Στο ίντερνετ.
18: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη. Morning.
19: Εδώ είμαστε, βρε. 1 το Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους όσους ξυπνήσανε τώρα. Στα τελευταία 10-15 λεπτάκια και δεν μας ακούσανε από το πρωί. Έχουμε καλή διάθεση και σήμερα, το ξέρετε αυτό, έτσι. Έχουμε και το δελεφθαρά μας εδώ δίπλα μας, γιατί όπως και να το πεις, κάτι θα έχει χαλάσει στο σπιτάκι μας. Κάπου κάτι θα έχει γίνει. Εκεί υπάρχουν πολλοί εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειαζόμαστε, και το όμορφό μας το σπιτάκι που εκεί ζούμε, περνάμε ωραία. Εκεί όμως τις αναμνήσεις μας με τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, και πρέπει να είναι άρτιο. Έτσι υπάρχουν αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών και επιλέγουμε αυτόν ο οποίος μας κάθεται καλύτερα. Υπάρχει και ολόκληρη ομάδα υποστήριξης με τον δουλευταρά και όλα είναι υπέροχα. Φίλες Κατζούλη μου, καλημέρα και πάλι.
17: Καλημέρα, καλό μήνα.
19: Καλό μήνα. Δώσ' μας το Viber για το Beat the Bomb και τον τρόπο.
17: Ωραία, 6931-908-908. Έχετε άλλα 17 λεπτά στη διάθεσή σας.
19: Ναι.
17: Να στείλετε μέσω Viber όνομα επίθετο, τη λέξη βόμβα ελληνικά ή bomb στα αγγλικά. Και έτσι δηλώνετε αμέσως συμμετοχή και συμμετέχετε στην κλήρωση.
19: Από την εταιρεία Δημάκη, στην κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύνδρευσης και κλιματισμού. Να σου λέω, τι άλλο έχουμε εκτός από το Beat the Bomb.
20: Βέβαια, το ζώος μου νιάβδα. Για τους Ιλάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τις ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους και θα πάμε να δούμε.
19: Μπράβο.
20: Έχουμε αναλυτικά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, το στοίχημα και μία έρευνα για τη σχέση στο γραφείο.
19: Πολύ καλά.

0: Forever Young, David Guetta. Είναι και διεθνή ημέρα του καφέ σήμερα. Ένα καφεδάκι παραπάνω να το πιούμε, έτσι. Αλλά με μέτρο, μην γίνουμε όσοι νευρικοί. Και δεν το αντέχω. Και δεν μπορώ και τις ταχυπαλμίες, φίλε Ζόγκς μου, μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, γορίνα μου.
0: Τι κάνεις, παλικά.
1: Καλά, είμαστε. Καλό μήνα σε όλου.
0: Πώς το πίνεις το καφέ σου?
1: Το πίνω με τριό. Και το σέρτο τώρα το πρωί, Βασίληξε, το πρώτο μου καφεδάκι είναι πάντα εσπρεσάκι.
0: Έλα, φίλε, κανονικό ή λούγκο?
1: Κανονικότατο, το πρώτο είναι κανονικό.
0: Α, στο τσούπ δηλαδή, μπαμπαμ, για να μπει η καφέινη όλη μέσα.
1: Αυτό, δυο γουλίτσες να στρώσω, να ανοίξει το μάτι.
0: Έτσι.
1: Και μετά, λίγο πιο μετά, θα πάρω και το κρύο μου, βέβαια, το τραβάει ακόμα.
0: Τραβάει λίγο κρύο, όπως και να το πει. Καλημέρα, λοιπόν, φίλοι μου, Ζόγκς μου, γιατί έχουμε σήμερα εδώ?
1: Λοιπόν, για τις κοριτσάρες σήμερα, σας έφερα λίγο μόδα από το Μιλάνο, να δούμε και τα κορίτσια τι φοράνε από τζάκετ αυτή την εποχή.
0: Στο Μιλάνο μέσα, δηλαδή.
1: Στο Μιλάνο, βέβαια, από
0: ό,τι.
1: Μιλάμε για πολύ μόνο τώρα στο Μιλάνο.
0: Αχ, εσύ που τα ξέρεις όλα. Έλα, πες μας.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου, τι είναι μόδα φέτος? Έχουμε τα κροκό τζάκετ, δηλαδή τα πανωφόρια με crocodile effect.
2: Α, crocodile.
1: Βεβαίως, φορές ένα κροκόδιλο από πάνω, αποπνέουν μια πολυτέλεια και μια χάρη δίνουνε.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά αυτή η υφή του κροκό είναι πάρα πολύ ωραία για τις βραδινές σας εξόδους.
2: Uh-huh.
1: Έχουμε, έτσι λίγο για πιο νεαρές κοπέλες, το αντιανεμικό τζάκετ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι ένα τρέντ καινούριο. Μπορείς να το συνδυάσεις με θηλυκές φουστίτσες, έτσι και για βραδινά κομμάτια. Κάνει και αυτό να δώσει έτσι ένα εντελώς διαφορετικό στυλάκι στο χαρακτήρα σου, μπορώ να πω.
0: Στο σόι σου, νομίζω θα έλεγες. Εντάξει, θα σε δει το σόι σου έτσι. Θα το φορέσω εγώ από καλαμπάκα και γίνει χαμός.
1: Αντιανεμικό πουφανάκι, το κρατάτε, κορίτσια.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλάκι που μου λες. Δεν ξέρω, πηγαίνει πάρα πολύ στα κορίτσια, ειδικά όταν φοράνε από κάτω, δεν τα μπερδεύουν. Φοράνε λίγο πιο μονόχρωμα από
1: κάτω. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κλασικό.
0: Ναι.
1: Και ποτέ βαρετό blazer.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε και τα υπέροχα 90s jacket, που είναι τα bomber jacket, έτσι σε δερμάτινο, που θα είναι, μπορεί να πω αυτό, everyday.
0: Everyday, μαλά.
1: Είναι everyday dressing.
0: Λοιπόν,
2: Ζόρζ, θα να ενημερώσουμε ότι σήμερα ο μεγάλος συνάδελφός σου, σχεδιαστής Τζον Γκαλιάνο, συνεργάζεται με ένα fast fashion και βγαίνει σήμερα.
0: Μην τον εκνευρίζεις, έχω μιλήσει. Μην τον εκνευρίζεις τώρα.
2: Γιατί να πάμε να
0: φάμε. Δεν θέλει για το fast fashion, δεν του αρέσει αυτό.
1: Δεν μου αρέσει fast fashion.
2: Ναι, αλλά Τζον Γκαλιάνο ρε εσύ.
1: Εντάξει, καλό είναι, Τζον Γκαλιάνο και
2: Τζον Γκαλιάνο.
0: Ράβει καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Έτσι, ναι, ναι. Δεν έχει ξέφτια.
1: Ωραία. Θα δω τι θα κάνει και άμα είναι θα του πάρω καμιά ιδέα, θα την πω.
2: Σήμερα λανσάρει, σήμερα.
0: Σήμερα λανσάρει. Τι να του πάρει ιδέα τώρα, όταν τα κάνει αυτά, τέλος πάντων, α μην μιλήσω.
1: Τον Γκαλιάνο. Και να με βγάλετε τα ρούχα.
0: Έλα, δεν α ηρέμησε. Γι' αυτό τη είπα. Τη έκανα νόημα να μην στο πει, ήθελε και να σε εκνευρίσει.
1: Δεν θέλει αυτή να μην το πει, δεν κρατιέται με τίποτα.
0: Έχασε τα λόγια του. Τον εκνεύρισε τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, Ζόγκ μου, άστην τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εμείς τα δικά μας κοριτσάρες, τα τζάκετ που σας είπα, άστατε τα άλλα, μην μπερδεύετε το μυαλό σας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ζόγκ μου.
1: Καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Moving to the Sun. Υπέροχο τραγούδι στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ, αλλά και. Να σου το πω γιατί το θέλω. Θέλω μια μικρή αλλαγή να κάνω, Νανσούλα μου. Μια μικρή αλλαγή που να κάνει μεγάλη διαφορά. Και πέρασα χθες από τα Mosaic Stores και ανανέωσα λίγο το χώρο μου, έτσι με διακοσμητικά, με αξεσουάρ και διάφορα πραγματάκια που μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ σε απίθανα σχέδια αλλά και χρώματα. Έτσι. Δεν ξεχνάμε με τη μεγάλη προσφορά
1: αυτό,
0: που έχουμε.
1: Αυτό θέλω να σου πω εγώ, Βασίλη, ότι με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνει δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου με εξαργύρωση μέσα σε 30 ημέρες. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Εκεί πάει και η αδερφούλα μου και έχει ξετρελαθεί.
1: Ναι.
0: Μου τα έλεγε χθες για τα πάντα όλα. Τη έλεγα έξω, λέει είναι το μαγαζί μου. Τρελάθηκα.
1: Μπαίνει μέσα και δεν ξέρεις.
0: Μου εξηγούσε ακριβώς πού είναι, τι κτλ. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δέσποινα που είναι εδώ. Κάτσε εδώ τι ώρα είναι. Παιδιά, 15 δευτερόλεπτα έχετε. Αν δεν έχετε στείλει ακόμα βόμβα ή μπομπ και ενώ με το ονοματιπώνυμό σας, έχετε 15 δευτερόλεπτα για να το κάνετε τώρα. Γιατί μετά σταματάει η λίστα με τις συμμετοχές της ημέρας. Κάτσε να δω σε τι νούμερο είμαστε. 107 αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία.
0: Νάνση.
1: Λοιπόν, πάμε στην εμά σήμερα. Είναι η μέρα που βγαίνουν οι καινούργιες ταινίες στον κινηματογράφο. Στην καρδιά του κτίνος, έτσι είναι αυτό που
2: με
1: θα προτείνω. Με
2: τον
1: Brand Pitt, παιδιά, είναι ένα
2: που
1: αξιοσημείωτο, λέει, ειδικών δυνάμεων σκύλο που έχει ο Brand Pitt.
0: Τι έχει?
1: Έχει ένα σκύλο.
0: Άντε.
1: Ειδικών δυνάμεων.
0: Δικό του αυτό.
1: Στην ταινία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Βρίσκονται αποκλεισμένοι στην άγρια φύση της Αλάσκας. Πολύ καλές κριτικές έχω διαβάσει για αυτή την ταινία. Spider-Man καινούργια μέρα συνεχίζει να παίζει και θέλω να σας πω ότι συνεχίζει να παίζει και η Οδύσσια. Αν δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Έχει καταγράψει ρεκόρ τηλεθεάσεων, εισιτηρίων.
0: Μπράβο.
1: Και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Όχι απλά έχει βγάλει τα λεφτά της και με το παραπάνω.
0: Συνεχίζει παίζει η Οδύσσια δηλαδή
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι.
2: Έτους κανονικά.
0: Έλα ρε φίλε μου.
1: Και θα σας πάω και σε μια οικογενειακή, γιατί είμαστε και οικογενειακό
0: show. Καλά, εννοείται.
1: Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι, κινούμενα σχέδια γεμάτα μυστήριο και περιπέτεια. Αυτό προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα, για σήμερα, για να πάτε έτσι σινεμαδάκι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Στις 10 παρά 20 παίζουμε και σήμερα για έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb της ημέρας. Οχ, και τι καλά με τον ένα και μοναδικό The Weeknd, Blinding Lights. Καλημέρα Ελενάκη μου, γεια σου Τάσο, γεια σου Ντίμη. Γεια σου στο Χριστάρα, καλημέρα στον Νόρι.

0: Magnetic, λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε τον Weekend με το Blinding Lights. Την αγάπη και τα φιλιά μου στην γλυκιά μου την Αντωνία, η οποία μας ακούει. Παιδιά, σας ακούω. Σήμερα γιορτάζουμε 20 χρόνια με τον σύζυγο. Μικροπαντρεύτηκες και εσύ καλέ, από τα 19 τον πήρε.
1: Πού
0: είναι 39 ακόμα. 39, τώρα παντρεύονται οι άλλες. Τι έχεις κάνει και εσύ, μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Συγχαρητήρια. Παιδάκια βλέπω 2. 39. Έχεις άλλα τριπλάσια χρόνια για να ζήσεις. Πόσα τους να σε αντέξω.
1: Καλή τη γυναίκα.
0: Έλα παιδί μου, μια πλάκα κάνω και εγώ. Να μην μπορώ να κάνω μια πλάκα σε αυτό το show. Τι.
1: Πολλές πλάκες κάνεις. Να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι έχουμε ανεβάσει και το σημερινό poll στο Instagram. Και μιλάμε για τον έρωτα στο γραφείο. Είχα και εγώ κάποια στιγμή. Ή ποτέ.
0: Ή ποτέ, μάλιστα. Έρωτα να κάνει στο γραφείο ή να έχει κάποιον έρωτα να είσαι ερωτευμένη.
1: Ένα κράς.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν να πάρει αν κάνατε έρωτα στα γραφεία μέσα στον επαγγελματικό χώρο.
1: Αυτά είναι βιωματικά σου. Δεν μπορώ να ρωτάω τον κόσμο για τα δικά σου.
0: Δεν τράπηκε ποτέ. Σήμερα μου κάνει έτσι μια επίθεση.
2: Να κάτσει να το πει αυτό.
0: Με F16 φίλε, αλλά σε ποιο, το μοιράζω. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίο είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό και μα ακούει και σήμερα λέει Παρανέστη Forest, έτσι. Καλημέρα στην Εμπούρα τη Γλυκιά που μας στέλνει την αγάπη της. Ο Νόρι γράφει καλό μήνα, λέει. Αφήνουμε πίσω όλα τα κακά και ακούμε μόνο Zoo Radio δυνατά. Thank you very much. Καλό μήνα και σε σένα, φιλαράκι μου. Και βεβαίως έχει γίνει κλήρωση.
1: Έχει γίνει κλήρωση,
0: μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Και θα βγούμε σε λίγο μετά από τις διαφημίσεις και το Ζανάντο. Κυρίες και κύριοι, πρώτα όμως, ναι, έχουμε την κίνηση της πόλης.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός έχει ρεμίσει αρκετά σε μεγάλο επίπεδο. Λοιπόν, Τριανδρία, κολλάτε λίγο εσείς που κινείστε δυτικά. Τίποτε παραπάνω. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν αυτή την ώρα τα προβλήματα. Η Βασιλή Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά. Η Τσιμισκή έχει κίνηση από Αγία Σοφίας μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Η Εγνατία κολλάει στο ύψος των Πανεπιστημίων.
0: Ναι.
2: Η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης, αλλά το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Και λίγο φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Εμείς παιδιά λέει που ερωτευτήκαμε μία κυρία σε εργοστάσιο, δεν πιάνετε, δεν είναι έρωτα στο γραφείο.
1: Πιάνετε, είπαμε κράς, οτιδήποτε.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Δώσε ένταση.
1: Και ελληνικά.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
4: Bill Nackis and the Boss Crew
3: in the morning.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Ζαν Αντώ και να πάμε γρήγορα γρήγορα στην παιχνιδάρα μας, τη μεγάλη, την ωραία, την τέλεια. Να πούμε σήμερα ότι είχαμε 108 συμμετοχές και το τυχερό νούμερο ήταν το 52, αυτό που μας έβγαλε η κλήρωση.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Σήμερα, πώς είμαστε, τι κάνουμε
1: καλημέρα,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα. Μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή
1: εβδομάδα. Καλημέρα, έχουμε υγεία σε όλους.
0: Υγεία σε όλους. Φίλε Νικόλα, ήσουν το τυχερό σήμερα βαϊμπεράκι μήνυμα και νομίζουμε ότι ξέρεις τους κανόνες από ό,τι μας είπες τουλάχιστον εκτός αέρα.
1: Ναι,
0: άρα,
1: ναι.
0: Άρα είμαστε έτοιμοι. Μόνο αυτό
1: πάμε,
0: που θέλω
1: πάμε, ναι.
0: Να τονίσω πάμε, είναι το δυνατό το stop που θέλω να πεις κάποια στιγμή, οκ. Okay?
1: Ωραία, ωραία, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1. Ποια βόμβα θέλει ο φίλος μας ο Νικόλας?
1: Πάλε την τρία.
0: Βάλε μια την τρία να βάλε και λίγο κρασάκι δίπλα. Λοιπόν, Ναζούλα, την τρία θέλει ο Νικόλας.
2: Εντάξει, εμένα η τρία σήμερα δεν μου κάνει κλικ.
0: Δεν σου κάνει κλικ, μάλιστα. Φίλες Κατσόχοι.
3: Εμένα πάλι μου αρέσει.
0: Του αρέσει,
3: μ' αρέσει, δεν ξέρω γιατί, μ' αρέσει.
0: Μάλιστα, οπότε εδώ πάλι διχογνωμία έχουμε. Φίλε μου, πρέπει να ακούσεις το ένστικτό σου ή να στηριχθείς τα παιδιά, δεν ξέρω, για πες.
1: Θα έλεγα την ένα.
0: Κοίταξε, δεν θα αρχίσει να αλλάζει αυτό με τα βόμβες, λοιπόν. Άκουσε. Τη στιγμή που τώρα που έχει πει και την ένα, θα παίξουμε με αυτές τις δύο.
1: Θα πούμε την ένα, την ένα.
0: Λοιπόν, όχι, με αυτές τις δύο. Δηλαδή, έχουμε την τρία που είναι η πρώτη σου επιλογή και που συμφωνεί μαζί σου ο Σκατζούλης, αλλά η Νάνση δεν τη θέλει. Και τώρα έτσι στο τελείως πετακτό είπες και θα έλεγα την ένα. Λοιπόν, τώρα
1: θα
0: πρέπει.
1: Την Νάνση που την αγαπά πολύ.
0: Την αγαπάς πάρα πολύ την Νάνση και καλά κάνεις. Αλλά να ξέρεις ότι είναι παράξενος άνθρωπος. Η Νάνση είναι λίγο ύπουλος μερικές φορές. Σήμερα μου κάνει επίθεση από το πρωί. Ηλικιακό bullying. Ότι και καλά δεν ξέρω από μόδα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Πρέπει να ακούσεις την Νάνση, ναι ή όχι. Πάμε να μου πεις τελική απόφαση.
1: Θα την ακούσω, θα πω την ένα.
0: Θα την ακούσεις, θα πεις την ένα φιλαράκι μου. Εγώ για να μην νιώσει και εσύ το bullying της Νάνσης, λέω να του δώσουμε σκάτς 30 ευρώ μετρητά.
3: Καλά είναι.
0: 30 ευρώ μετρητά για σένα, φιλαράκι Νικόλα.
3: Και κερδισμένος είσαι.
0: Έλα.
1: Λέω να παίξουμε ό,τι γίνει. Δεν πειράζει.
0: Θα παίξει και ό,τι γίνει. Είναι αποφασισμένο το αγόρι να ακούσει την μπουλάρα που μπουλάρει όλο τον κόσμο. Και ό,τι γίνει.
2: Λοιπόν, το παρακάνει.
0: Δεν παρακάνω τίποτα σήμερα το πρωί. Έχω ακούσει χίλια δυο από σένα. Είμαι πάρα πολύ πλημμένο, τεναχωρημένο, απαυτομένο. Πώς να σου το πω. Λοιπόν, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Τα βάζουμε μέσα τα λεφτά.
1: Τα βάζουμε, ναι, μέσα στην τσέπη.
0: Μέσα στην τσέπη. Οπότε καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Σου λέω ότι μας μπουλάρει από το πρωί.
2: Πουάπα
0: και πουάπα.
2: Το είπε, μωρέ, το είπε χίλιες φορές.
0: Πόσο πιο καθαρά να το πω ότι δεν πρέπει να πάρεις την γυναίκα η οποία είναι πονηρή, είναι παράξενη, είναι τέτοια.
2: Τι άλλο να πει, μέλη.
1: Δεν πειράζει, μου φλάνει μόνο η αγάπη της και καλή καρδιά, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά.
0: Έγινε, Νικόλα μου, ευχαριστούμε που μας ακούς την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά. Μετά από 10 εργάσιμες ημέρες μπορεί να ξαναστείλει ο Νικόλας και ο κάθε άνθρωπος που παίζει και χάνει και φέτος θα είμαστε εδώ με τον Beat the Bomb και μετρητά. Έως και το καλοκαίρι να μ' ακούτε όμως λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Τώρα σκάτς.
3: Πάμε 2008. Οπα. Με μια φοβερή κομματάρα του Φλωράιντα που τον αγαπάμε in the air.
0: In the air. Νομίζω θα πει που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Έτσι πως το
3: πούμε.
0: In the air. In the air, no, αλλά... Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Daddy και το Take Me There. Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις, Νανσούλα μου, τι έχω πάθει με το Vodafone TV.
1: Τι
0: έπαθα. Δεν ξέρω τι είναι από το Δόβρε, φιλινάδα. Ξεκινάω να δω το Night of Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω και την τέταρτη σεζόν από το The Bear.
1: Να τη δεις, είναι φοβερή, την είδα εγώ. Αλλά άμα δεν έχει δει και το Murders in the Building, και αυτό είναι το αγαπημένο.
0: Είναι αγαπημένο σου, αλλά εγώ δεν το έχω δει.
1: Δεν το έχει δει, Σελένα Γκόμες, φοβερή.
0: Δεν το έχω δει. Παιδιά, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus, αλλά και το HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνουμε το βραδάκι τι να δούμε, το δύσκολο δεν είναι να βρούμε κάτι καλό, αλλά να διαλέξουμε από ποια σειρά θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χαράλαμπο, ο οποίος είχα ένα λογοπαίγνιο για το τι συνέβη στην κλήρωση τη δική του, αλλά τελικά φίλε Χαράλαμπο είναι όλα πόπα. Καλημέρα στην Αντωνία, καλημέρα και καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο φίλο μας τον Τάσο, ο οποίος τώρα βολεύτηκε ο άνθρωπος, τώρα έστειλε το μήνυμα για το Beat the Bomb. Φιλαράκι, είσαι μόνο 35 λεπτά μετά. Δεν ξέρω πόσο είναι, φίλε Σκάτς. Κάπου εκεί είναι, 27. Να ξέρετε. 0855, 0920. Αλλιώς, τι δεν θα κληρωθείτε. Καλημέρα στην Μαρία Σοφία που είναι εδώ και αυτό το πρωινό και μας λέει ότι έρχονται οι Tokyo Hotel στην Αθήνα τον Ιούλιο για εσάς που λατρεύετε Monsoon και όχι μόνο. Θρυλικό group και αυτό, δεν το συζητάμε καν. Καλημέρα στην Ανούλα μας, καλό μήνα και σε εσένα γλυκιά μου. Στο Χριστινάκι μας, στο γλυκό που μας ακούει και σήμερα και μας λέει ωραία λογάκια εδώ. Και στην Ελένη μας, η οποία περνάει με μας παρέα τη δουλειά της. Γελάω μόνη μου, λέει, πάνω στο ποτήλο με το έρωτα και κράς στο γραφείο και τα σχόλια του Μπιλ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού αυτό μου έρχεται στο κεφάλι, να μην τα πω.
1: Και σε αυτό πάνω θα σου πες πω εγώ τη μελέτη που έδειξε ότι οι εργαζόμενοι χαμηλότερης βαθμίδας που είχαν ερωτική σχέση με άτομο υψηλότερα στην ιεραρχία μπορούσαν να υποστούν επαγγελματικό κόστος.
0: Δηλαδή,
1: όσοι κλήθηκαν να τους αξιολογήσουν ήταν λιγότερο πρόθυμοι να τους προτείνουν για προαγωγή ή για ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σύγκριση με άλλους εργαζομένους. Και θέλω να σου πω ότι υπήρχε και το κουτσομπολιό στην εταιρεία.
0: Τεράστιο!
1: Υπάρχει κουτσομπολιό και δεν είναι μόνο ότι το κάνουν για κακό οι συνάδελφοι. Ναι. Κάποιες φορές απλά για να συζητήσουν. Απλά από περιέργεια.
0: Είναι και η πράξη των μισθών. Σου λέει πήρες την αύξησή σου αφού πήρες τον ίδιο άνθρωπο μέσα εδώ κτλ. Την πήρες την αύξησή σου.
1: Ορίστε, ορίστε και αυτό. Ορίστε.
0: Απλά καθημερινά πράγματα. Βέβαια. Το θέμα είναι το εξής. Θα θυσιάζεσαι την καριέρα σου, Νάνση μου, για έναν μεγάλο πραγματικά έρωτα, για ένα παράφορο έρωτα.
1: Τι ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Τι ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
0: Μεγάλωσες και εσύ, μιλφάρα μου. Αχ, όταν ήσουν 20 χρονών θα έλεγες κατευθείαν.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, θα έλεγες.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια.
1: Θυσίαζα πιο... εγώ την καριέρα μου. Εγώ, η Νάνση Βλάχου.
0: Όταν, ναι,
1: εγώ θα
0: άφηνα
1: εδώ τα ραδιόφωνα, τα μικρό. Το κοινό μου.
0: Ξέρεις πόσα κορίτσια έχουν θυσιάσει καριέρες, σπουδές κτλ. Για έναν παράφορο έρωτα στα 20-25 και μετά χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Πάρα πολλά. Γι' αυτό να ακούνε τα κορίτσια 20-25 ετών. Κορίτσια, λίγο πιο χαλαρά. Ζήστε τη ζωή σας. Παράφορα, ναι, μένει με τον έρωτά σας, αλλά μην θυσιάζετε κάτι προσωπικό, πολύ προσωπικό. Θα το μετανιώσετε.
1: Εντάξει.
0: Θα το μετανιώσετε.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις?
2: Στοίχημα.
0: Ω, φιλαράκι, συγγνώμη, δώσ' μου λίγο χρόνο να πατήσω το μαγικό κουμπάκι.
2: Έχουμε αγώνες εθνικές πάλι ακόμη και σήμερα. Γερμανία-Σερβία. Άσος και over 1,5.
0: Μάλιστα.
2: Δανία-Πορτογαλία goal-goal. Και έναν αγώνα μπάσκετ θα πούμε.
0: Όπα.
2: Virtus Bologna-Ολυμπιακός. Το σημείο 2 με 3 ευρώ 7.
0: Τώρα που κάνει ομάδα ο Άρης στο μπάσκετ, αρχίζει να ασχολείσαι και με το μπάσκετ. Βλέπεις και μπάσκετ. Ξέρεις τι χρώμα έχει μπάλα.
2: Ξέρω. Και κερδίσαμε κι εμείς με τη Τηλεμάν και δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε χθες.
0: Και εμείς κερδίσαμε. Και εμείς κερδίσαμε, αλλά πάλι δεν το είπατε. Μου.

0: το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Troublemakers!
5: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
0: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
5: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
0: Καρδιά.
7: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
0: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρη και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: Zoo News.
1: Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες στο Ρέθυμνο με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάθε μέρα το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων. Και ο Άρνολντ Σβατζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Και ο Άρνολντ Σβατζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Και ο Άρνολντ Σβατζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία. Και ο Άρνολντ Σβατζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία.
2: Πολύ ωραία να έχει ξυπνήσει.
3: Βέβαια, βέβαια, είμαστε διάτη. Καινούριο μήνα μα μπήκε. Καλημέρα σε όλου.
2: Παρασκευή αύριο.
3: Πόπο, μεθαύριο. Χαμό θα γίνει.
2: Ό,τι έχει να γίνει. Έχουμε τα πάντα όλα και σήμερα. Καλημερίζουμε και το φίλο μα τον Βασίλη. Μπιλ, καλημέρα και καλό μήνα σε όλου. Δούλευα σε ένα εργοστάσιο εταιρεία κανονικά. Λέει αρκετά χρόνια και οι μισέ ήταν οι γυναίκε. Η συναδελφική ελληνική πήγαινε και ερχόταν χαμό. Το θέμα είναι αν έπεισε κούμπο, μα ρε φίλε. Αυτό ρωτάμε σήμερα στο Πολ.
3: Μπε
2: μέσα στο Instagram. Γράψε. Είχε ποτέ, πώ το λέει εδώ η
1: Ερωτευτή.
2: Α, ελληνικά το πες τώρα, μπράβο. Νόμιζα να βγει το office crash. Λοιπόν, αυτό ψάχνουμε σήμερα, φιλαράκι μπιλάκο μου. Και αυτό θέλω να μας πεις. Καλημέρα και στο Φροσάκι μας που είναι εδώ. Αχ, αυτοί οι έρωτες δεν μας κατέστρεψαν. Οι έρωτες, οι φοιτητικοί, οι φοιτητικοί κτλ. Αλλά δεν το μετάνιωσα γιατί έχω δύο υπέροχα παιδιά και έγινα, λέει, μαμά στα 18 και 19 μισό. Πόρε, φίλε, 18 και 19 μισό έγινε μαμά. Φροσούλα μου γλυκιά, συγχαρητήρια.
1: Άρα τώρα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλα παιδιά και εσύ να είσαι πολύ μικρή.
2: Μάλλον τώρα, και έχω μπερδευτεί τώρα με αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Γιατί δεν είχα σκεφτεί ποτέ η ζωή μου ότι μπορούσα να παντρευτώ 18 χρονών. Ακόμα δεν είχαμε βγάλει το λύκειο τότε. Ωραία, φίλε, τι.
1: Άργησες να το βγάλεις.
2: Ναι, είχα μείνει στάσιμο σε δύο τάξεις. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σας έχουμε το ήξερε ότι με την Κακίστρο. Έχουμε το σκάζ τον Νοικοκύρη, το κουτσομπολιό, το αζώδι αλλιώ. Έχουμε την επικαιρότητα αλλά και την κίνηση της πόλης μας.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: το τραγούδι, ομορφιές μου εκεί έξω, για όλους εσάς που δουλεύετε, που είστε κουρασμένοι αυτή την ώρα και που λέτε άρα αδερφέ να φύγω, να σηκωθώ. Πείτε μια δικαιολογία. Οι δικαιολογίες υπάρχουν πάρα πολλές. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να παραλάβω κάτι από τα ΕΛΤΑ μου. Το είπε ένας δικός μου σήμερα. Είναι άμεσο, είναι επίγον. Δεν σταμάτα και εσύ. Κατευθείαν να το δώσω.
1: Δεν είπα όνομα,
0: είπα ο κλασικός. Θέλω να, μετά την εκπομπή θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Κώστα. Πραγματικά τώρα, και θέλω να τον ρωτήσω τι σου έκανε χθες το βράδυ και είσαι από το πρωί μας, έχεις πεθάνει όλοι. Μέχρι και οι ακροατές μου στέλνουνε. Σε έχει ρημάξει σήμερα η Νάνση. Τι δεν έχει κάνει, τι έχει συμβαίνει.
1: Για την αλλαγή τώρα, κάθε μέρα θα βρει καλά λόγια.
0: Ποια αλλαγή, κάτι συνέβη τώρα. Δεν μπορεί τώρα τη μέρα να μας έχει τριμώξει και στη γωνία. Για πες τώρα λίγο με το ήξερε ότι.
1: Ήξερε ότι άμα σταθεί μύτε των ποδιών σου 20 φορές πριν κοιμηθεί για 2 εβδομάδες. Θα δεις αποτελέσματα που θα σε εκπλήξουν.
0: Τι δηλαδή?
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου πω ότι οι ανυψώσεις της μύτας των ποδιών ανακουφίζουν το πρίξιμο και το βάρος, οθώντας το αίμα προς τα πάνω, βελτιώνουν τη φλεβική επιστροφή και κινητοποιούν.
0: Κάτσε μόνο και σηκουνιέσαι.
2: 20 φορές είπε να το κάνει.
1: Πριν τον ύπνο είπα.
0: Πριν τον ύπνο, κοιμηθείς τώρα.
2: Δοκιμία έκανα.
0: Μωρή Μανταλένα, σταμάτα. Βρωμερίσα να το ποδαρούσα. Έλα, πες.
1: Λοιπόν, οι ανυψώσεις στις μύτες των ποδιών βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου, χαλαρώνοντας εκεί τη μυϊκή ένταση, μειώνοντας την κορτιζόλη και ενεργοποιώντας την απόκριση χαλάρωσης του σώματος.
0: Πάντως μου το βάζουν στο γυμναστήριο πάρα πολύ αυτό, Νάνση, και ο Μιχάλης και ο Πάνος.
1: Το πάνω, εντάξει, ναι. Το βάζουν για γαστροκνήμιο, ναι, και για γάβες.
0: Πώς το πει αυτό?
1: Το είπα λίγο πιο σπουδαίο. Οι ανυψώσεις λοιπόν όμως πριν από το βράδυ, ναι, βοηθούν στο να χαλαρώσεις. Λέει ακόμα και το σάκχαρο, λέει, στο αίμα, ναι, μειώνουν, μετατρέποντας τις γάμπες σε ισχυρή αντλία γλυκόζης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε λίγο και στο σκάτσο
2: λοιπόν. Λοιπόν, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ντουλάπα, κρεμάστρες, σημάζεμα είναι το θεματάκι μας.
0: Μπράβο.
2: Ανοίγουμε την ντουλάπα.
0: Ωραία.
2: Έχει λίγο δουλίτσα να κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε όλες τις κρεμάστρες και θα τις γυρίσουμε με το άγκιστράκι να βλέπει εμάς.
0: Εμάς,
2: όχι ντουλάπα. Θα βλέπει εμάς. Οπότε κάθε φορά που παίρνουμε ένα ρούχο, θα το βάζουμε μετά με το αγκιστράκι να βλέπει την ντουλάπα. Μετά από 2-3 μήνες θα έχουμε καταλάβει από τα αγκιστράκια ποια βλέπουν μέσα και ποια βλέπουν έξω, ρούχα τα οποία δεν φοράμε.
0: Ναι, φίλε.
2: Με αποτέλεσμα
0: τι
2: να τα πάρουμε
0: τώρα
2: αυτά τα ρούχα που
0: και
2: δεν...
0: Και πού να τα πάμε, φίλε Σκάτς?
2: Θα τα βάλουμε ή θα τα δώσουμε.
1: Θα τα δώσουμε, ρε παιδιά, θα τα δώσουμε.
0: Θα
1: τα δώσουμε.
2: Μα μην κάνεις αυτή την ερώτηση, ξέρεις.
0: Μα είσαι έτοιμος.
1: Καλημέρα σας. Καφεδάκια θέλετε, έχουμε να ξέρετε.
0: Λοιπόν, για πες.
2: Όταν κάνεις αυτή την ερώτηση και σημεία είναι απάντηση. Λοιπόν, θα πάρετε αυτά τα ρούχα, θα τα συμμαζέψετε, θα τα βάλετε σε ένα συρτάρι ή να τα δώσετε αν δεν τα χρειάζεστε κάπου.
0: Σωστό.
2: Και έτσι θα έχετε στην ντουλάπα τα ρούχα τα οποία μόνο χρησιμοποιείτε.
0: Να είσαι καλά, καλά να είσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Παρελθόν με Acon και Cardinal Official. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, παιδιά.

0: Καλό μήνα σε όλους και σε όλες εσάς. Μαζί μας είναι και σήμερα ο Δουλευταράς, κυρίες και κύριοι, για εσένα που ψάχνεις κάποιον καλό ηλεκτρολόγο και ψάχνεις και ψάχνεις και δεν το βρίσκεις. Υπάρχει ο Δουλευταράς, αγόρια και κορίτσια, γιατί εκεί μπαίνεις μέσα, βλέπεις επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνος σου. Και όταν σου λέει Τρίτη, θα έρθει όντως Τρίτη. Εντάξει, καλημέρα στη γλυκιά μου την Ατζελίνα που είναι εδώ στο πρωινό σόου και σήμερα και μας ακούει. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Καλημέρα στο Γιοργάρα, καλημέρα παιδες. Όχι τρεις μήνες λέει να αφήσω μπερδεμένες τις κρεμάστρες. Ένα βράδυ μία άφησα ανάποδα και την άλλη μέρα η γυναίκα μου λέει μόνο που δεν με μαχαίρωσε.
1: Έλα ρε.
0: Κοίταξε, ας πω κάτι. Μεταξύ μας, Τζορτζάρα, έχεις τα δίκια σου κι εσύ, αλλά εγώ τώρα μόνο που είπε ο φίλος μου ο Σκάτζ ότι γύρισε ανάποδα την κρεμάστρα, αγχώθηκα.
1: Αγχώθηκες.
0: Εγώ θέλω όλες οι κρεμάστρες να κοιτάνε προς τα μέσα. Δεν μπορώ την κρεμάστρα να με βλέπει. Δηλαδή να είναι προς τα έξω.
1: Σε επιτεθεί.
0: Όχι, νιώθω δυσφορία.
2: Είναι απλά άβολα όταν το βάζεις στο χέρι να το βάζεις έτσι ανάποδα. Όχι, είναι δύσκολο.
0: Και όταν το κοιτάω ότι είναι προς τα έξω το ένα.
1: Στεναχωριές.
0: Ιδρώνω.
1: Άιτε.
0: Ναι, βρε παιδιά, αλήθεια σας λέω. Έχουμε τώρα, νομίζω, πώς το λένε,
1: δύο ζωδιάκια πρέπει να σας πω εγώ για σήμερα. 1η Οκτωβρίου, δύο ζώδια μπορεί να μάθουν κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Είναι, ναι, ο Δίδυμος που θα πάρει μία πληροφορία που μπορεί να σας ανοίξει μια καινούργια επιλογή.
0: Μπράβο.
1: Και είναι και ο Σκορπιός που θα πάρει κάτι που δεν τον έχει πείσει ακόμα.
0: Ή άλλοι έξω που πάει να ψωνίσει αυτά τη συνεργασία.
1: Ναι, δεν έχει υποθεί ολόκληρο, γι' αυτό δεν έχει πιστεί. Σήμερα όμως θα ολοκληρωθεί.
0: Σήμερα, θα το πάρει σήμερα ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Το πριν μισό. Μάλιστα. Ωραία. Σκάτς.
2: Εχθές ο Τζιμ Κάρι, ο 64χρονος αγαπημένος ηθοποιός, ανακοίνωσε ότι παντρεύτηκε για τρίτη φορά, κρυφά αυτή τη φορά, στο Λος Άντζελες, χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι, την 32χρονη αγαπημένη.
0: Πόσο είναι ο Κάρι?
2: 64. Κρυφά αυτή τη φορά στο Λος Άντζελες, χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι, την 32χρονη.

0: Έλα.
1: Και την αγαπημένη του Μιν Αχ. Έτσι λέγεται.
0: Αχ, βαχ.
1: Πείτε τη Μιν Αχ.
0: Ωραία, πώ αχ του έκανε εκείνη του 64χρονου. 32, την πελέξε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ωραία, ζευγάρι. Εμένα μου αρέσει όπως βλέπω στη φωτογραφία. Πολύ ωραία.
0: Ταιριάζουνε.
1: Ταιριάζουνε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ταιριαστή, όχι, δεν φαίνονται μπαμπά σκόρη.
0: Καλά, εσύ είσαι μεγαλοερδευμένη. Παιδιά, τι ωραία πράγματα που σημαίνει στο πρωινό σου. Μην παίρνετε τις μετρητές όλα αυτά τα δικά μας. Είναι ανομαλίες δικές μας, ψυχασθενικές. Εντάξει, μην τρελαίνεστε κιόλας δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο που είναι εδώ και καλημέρα στον φίλο μου τον Στέλιο. Δεν καψόνια είναι αυτά, ρε. Άμα με δει η γυναίκα μου να κάνω αυτό με την κρεμάστρα πες στο σκάζλι, πριν τον ύπνο θα φωνάξει γιατρό για να με κοιτάξει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πατάμε κουμπί μαγικό, χορεύουμε Τζαμάικαν μπαμ μπαμ. Σε λίγο έχουμε λίγο από επικαιρότητα. Δεν ξεχνάμε όμως και το παιχνίδι μας στις 11 παρά 20. 40 ευρώ.

0: Things, είναι ο Benson Boone. 1 του Οκτώβρη, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Και σήμερα είμαστε εδώ, πολύ ποικιλιακή. Τα έχουμε όλα, έχουμε και επικαιρότητα.
1: Φυσικά έχουμε. Δύο είναι οι ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω. Δύο, ναι, τώρα διαβάζω και για μια δεύτερη. Επίσης να σας πω ότι σήμερα το πρωί μόλις συνέλαβαν τρεις ανθρώπους οι οποίοι ρίχνανε μπάζα σε περιοχή εκεί της Θέρμης, σε παράνομα φυσικά.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
10: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
16: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
15: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
16: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
15: Εγγύηση?
16: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
15: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Κατάψυξη για μέσο H Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Ice Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι
6: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: ο Teddy, ο Swims. Ωραίος αυτός ο τύπος. Ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε για να δείξει ότι η εμφάνιση μερικές φορές δεν είναι αυτή η οποία σε κατατάσσει σε μια κατηγορία. Pop ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο, CHR ραδιόφωνα, λίγο πιο εμπορικά, λίγο πιο ενανικά, έχουν σκίσει τις τραγουδάρες του και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Είναι η ώρα για τα σύνδετα εδώ στο Zoo Radio τώρα. Με δύο λέξεις και 20 δευτερόλεπτα, αλλά και μια τρελή ιστορία που θα φτιάξετε εσείς με το Scuds. Αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθρο της Θεσσαλονίκης μας. Καθημερινά ένα υπερτυχερός κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο, Συνοδό Αριστοτέλους, εκεί που μιλάμε για το new trend στην πόλη μας, το τρίγωνο πανοράματος με παγωτό, βελούδινο, φρέσκο, βουβαλινό, παγωτό, σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο. Παιδιά, είναι απόλαυση. Απόλαυση που δεν περιγράφεται, απλά πρέπει να το δοκιμάσεις. 40 ευρώ δωρεπιταγή τώρα, τηλεφωνήστε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα στο Zoo Radio 2-3-10-2-32-9-08 για να είστε πιο γρήγορος που θα βγεις στον αέρα και θα πείτε δική του ιστορία μετά την ιστορία του Scuds. Και με την πρώτη λέξη στα σύνδετα σήμερα, Νάνση μου, ποια είναι η πρώτη λέξη?
1: Διορατικότητα.
0: Διορατικότητα.
2: Γιατί, Νάνση?
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Και η λέξη η δεύτερη για το φίλο μου το Σκατζόχυρο είναι η καταγωγή.
2: Έχω καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Έχω καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, βεβαίως έτσι είναι, πραγματικότητα είναι αλήθεια. Και να ξέρετε ότι μέσα μου έχω και μια διορατικότητα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο.
0: Είσαι φοβερός.
1: Ωραίο.
0: Καταπληκτικός. Τι γκρινιάζεις, έχεις φιλτρωθεί πάρα πολύ.
2: Πολύ καλός είμαι.
0: Σε σημείο που δεν θέλω να παίζουμε μαζί πλέον. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Χαμηλώστε όμως λίγο το ραδιόφωνο σας, διότι. Τι κάνεις, Μαρίση? Βάζεις lip gloss την ώρα που κάνουμε κομπή. Χάζωσες.
1: Είναι lip care, γιατί κάνω τα χείλη.
0: Το όνομά σας, καλή μου?
3: Λέγομαι Σοφία. Δεν περίμενα ότι ήμουν εγώ στη γραμμή, γι' αυτό με κομπλάρα.
0: Εσείς είστε, αγαπημένοι μου, εσείς είστε. Και είναι καλό αυτό, γιατί ξεκομπλάρατε τώρα, αφού μίλησα με την Άνση που βάφει τα χείλη της. Στο τέλος θα αρχίσει εδώ, θα φτιάξει μπριζόλες ενώ δουλεύουμε. Λοιπόν, για πες. Είσαι καλά? Είσαι καλά αυτό? Μπράβο,
3: Κωσή. Είμαι καλά.
0: Είσαι σοφάκι
3: μου. Έχω κομπλάρει λίγο, γιατί πρώτη φορά πάω να παίξω διαγωνισμό και ναι, θα πάει καλά, πιστεύω.
0: Η πρώτη φορά μένει μας κομπλάρει, αλλά μετά μας αρέσει. Το ξέρεις το σοφάκι μου. Γελαστούλα μου εσύ και πονηρούλα μου. Σοφάκι μου εσύ. Λοιπόν, σοφάκι, η πρώτη λέξη και για σένα είναι η διορατικότητα και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Ελιά.
0: Πώς?
1: Ελιά.
0: Η ελιά. Η ελιά που τρώμε, η ελιά.
3: Η ελιά που τρώμε.
0: Ναι.
3: Η γιαγιά μου είχε από παλιά μια διορατικότητα και είχε καταλάβει ότι σε αυτό το χωράφι η ελιά που είχε φυτέψει ο παππούς μου θα είχε πολλούς καρπούς στο μέλλον.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο, ρε εσύ, μπράβο!
0: Καταπληκτική!
1: Φοβερή.
0: Υπέροχη! Μπράβο! Χίλια μπράβο! Φίλε, κάτσε. Σήμερα έχεις δυνατή αντίπαλο.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι,
0: δεν σε έκλεψε.
2: Όχι, όχι.
0: Είπε ιστοριάρα. Θα καλοφάς στο Μπούφαλα Τζελάτο, αγαπημένη μου. Θα μείνεις εδώ να μιλήσεις με την Άνση. Τι, τόσο πολύ χάρηκες, καλέ.
1: Πόσο χάρηκες, Σοφία.
0: Πόσο χάρηκες, αγάπη μου. Μπράβο. Πολύ, πολύ χάρηκα που μου χάρηκες. Καλημέρα.
3: Είχα χθες η γενέθλια, οπότε μου άξιζε. Θα πάω το δικαίωμα να πάω.
1: Τέλεια, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τώρα να πας εκεί να καλοφάς.
3: Να είστε καλά.
0: Νάνση μου, μίλησε με το κορίτσι μας εδώ για να του δώσει το δώρο.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Britney Spears. Από το παρελθόν σας έχουμε γράψει στο site του Zoo αλλά και στα social τι γίνεται με αυτό το τραγούδι. Χαμός παντού. I'm a slave for you baby. Και τι βίντεο

0: Λίγο πριν από το τέλος με το 10 The Lights Off στον Zoo 90,8. Περνάμε ωραία και σήμερα, όχι όλοι, εδώ στο ραδιόφωνο σας. Ευτυχώς
1: τελειώσαμε,
0: έχουμε...
1: Βασίλη, όμως.
0: Και μείναμε μονάχοι όλα και αν τα δώσαμε. Αγαπημένη μου Νανσούλα, να σε πάω λίγο έτσι μια βόλτα από την Vodafone εκεί, γιατί αν έχουμε προβληματάκια με τη συσκευούλα μας, ευτυχώς την έχουμε τη Vodafone και υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα, φιλενάδα. Μάλιστα, υπάρχει και μια δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
1: Εύκολα, σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο μας,
0: ναι.
1: Και με 12-μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone ή στο Vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone.
0: Ευχαριστούμε, Νάνση. Σκάτς, τι έγινε σήμερα στο show?
2: Ξεχνάει το παιδί πράγματα για το σχολείο, φιλίες και ηλικία, διάρκεια και σεξ. 0 ευρώ στο Beat the Bomb, δυστυχώς έχασε ο φίλος μας. Και όσο αφορά το poll έρωτα στο γραφείο,
0: ναι,
2: κέρδισε το ποτέ με 62%.
0: Είδες. Δεν το είχα. Νόμιζα ότι υπάρχει ένα ψηλό σκέψη έτσι.
1: Όχι, όχι. Ένα στους τρεις μόνο το σκέφτονται.
0: Αυτά όλα είσαι και μάτια.
1: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω και τον Βασίλη. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ Παρασκευή με Μεθαύριολαντ, με χαμό στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
2: Τώρα κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το ξέρω ότι δυστύχησα σήμερα με την όλη ιστορία αυτή. Έχουμε μπλέξει και με μια καφετιέρα εδώ που την έφερα που ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που ήρθα να τη φέρω εδώ και φτιάχνουμε καφέδες από το πρωί. Καλημέρα. Θα είμαστε δικοί σας, όλο δικοί σας και αύριο την ίδια ώρα. Στις 2 μετά την Ειρήνη θα αναλάβει ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 η ομάδα των Troublemakers που είναι φανταστική ομάδα. Υπέροχο απογευματινό σοου με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πετράκος μας, ο δυνατός, ο Πέκτουρας, με το hit list στις 8 ακριβώς στα 5 δημοφιλέστρα. Και στις 9 τι ωραίο παρεάκι. Αυτό την άκουγα εχθές στον δρόμο. Ήταν υπέροχη. Ήταν η Έλενα Ρόκα στον αέρα και είναι καθημερινά από τις 9. Ναι, τι φίλη μου, μη ζηλεύεις. Έχω και άλλες φίλες, πλήνες σου. Πλήνες σου! Φεύγουμε. Ciao, my babies. Ciao.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
2: Troublemakers!
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
7: Προσδοκίες.
8: Πανολευτρία.
4: Φλοπ, φλοπ.
9: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
10: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
9: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
7: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
11: Άλλες μπάλες.
12: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Έβδε μαλακ.
5: Καθημερινά 4 με 7.
13: It's amazing.
12: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Zoo News.
1: Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες στο Ρέθυμνο με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάθε μέρα το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Και ο Άρνολντ Σβάτζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα του χριστουγεννιάτικη κωμωδία.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλώς τους. Πολύ, πολύ καλημέρα σας και καλό.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check. One, two. Ready? Ready!
11: Okay.
12: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
13: 97,8.
12: Στο ίντερνετ.
13: metropavlafm.gr.
12: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
13: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο.
1: Μέτρο. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άντυγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Check, check, one, two, ready?
9: Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
8: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
9: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
8: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
9: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
12: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
13: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
14: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
13: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two.
9: Ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλλά

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready? Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης. Όλοι σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
16: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
15: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
16: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
15: Εγγύηση?
16: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
15: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
18: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.
1: Let me talk to you.

0: Metro 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στο Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ξανθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε.
1: Πάμε στην κίνηση. Μπόλικη στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Εκεί νοσοκομεία, άνοδο του Αγίου Παύλου. Μπόλικη έχουμε και στο κέντρο, η Μοναστηρίου μπαίνοντας προς το Βαρδάρι. Καρατάς παλαιού σταθμού χαμός. Λεωφόρος Νίκης τα ίδια. 26 Οκτωβρίου χαμός. Μήκη Θεοδωράκη επίσης πολλή κίνηση. Ίδεδρο ποτάμου προς τη Μοναστηρίου πάρα πολλή κίνηση. Και Εγνατή έχει καθυστερήσει και στα δύο ρεύματα. Επίσης στα ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τη Μαρτίου θα βρείτε καθυστερήσεις. Και στη Βασιλή Σόλγας όπου γίνονται τα έργα.
2: Παιδιά, μπορεί το διάστημα να μοιάζει έτσι κάπως γαλήνιο, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ τρομακτικό για έναν άνθρωπο. Λοιπόν, θα σας το αποδείξω αμέσως τώρα.
0: Ο θείος σας θα είπε αυτά.
2: Όχι. Αν ουρλιάζεις το διάστημα, κανείς δεν θα σε άκουγε ακόμη και από απόσταση 30 εκατοστών. Oh. Παναγία μου, να έρθει κανένας εξωγήινος να σε απαγάγει και να μην μπορείς να ουρλιάξεις, να σε σώσει κανένας. Μία μαύρη τρύπα θα τέντωνε το σώμα σου και θα σε έκανε σαν σπαγκέτι. Ναι, χωρίς στολή θα λιποθυμούσε στο διάστημα μέσα σε 15 δευτερόλεπτα και επίσης δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά κάτι κρυμμένο τραβά ολόκληρο το γαλαξιά μας προς το μέρος του. Mm-hmm. Απίστευτο, ε. Επίσης το 1977 λάβαμε ένα σήμα από το διάστημα που κανείς δεν έχει εξηγήσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Ξωγήινη.
1: Και από το 77 μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει άλλο.
2: Νομίζω τώρα πρόσφατα κάτι είδα ο Αστρόνιο ανέβασε, αλλά δεν μπήκα να το ψάξω.
1: Τι ακοινώνει αυτή η εξωγένεια,
0: δεν μιλάνε καθόλου, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχουν ανακαλύψει το Facebook αυτή, το Messenger, το WhatsApp.
0: Κάτι τέλος πάντων εκεί να επικοινωνήσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Gone, gone, gone τώρα στο Zoo.

0: υπέροχη Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Παιδιά, τι κομματάρα. Τι κόμμα, από τα καλύτερά της νομίζω.
1: Ναι, είναι φανταστικό και η ίδια είναι υπέροχη. Τη λατρεύω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όταν τα λες τυπικά κάποια πράγματα.
1: Δεν είναι τυπικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ariana Grande. Εγώ την έβλεπα από τότε που έπαιζε στο Victorious, άμα θες να ξέρεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε κουτσομπολιά.
2: Έχουμε έτσι μερικά νέα ανέργων. Θα σας μιλήσω για τη Σία. Τη γνωστή μας Σία, βεβαίως, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα
0: του TMZ.
2: Τι έκανε αυτή, πούλησε το μισό της μουσικό κατάλογο για πόσα λέτε.
0: Τι εννοεί που πούλησε το μουσικό.
2: Τα δικαιώματα.
0: Α, τα δικαιώματα από τα τραγούδια της.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για φαντάζομαι,
0: παιδιά, πολλά.
2: Σκεφτείτε ότι έχει μέσα και το chip thrills, σανταλία κτλ.
0: Παιδιά, πάρα πολλά πρέπει να είναι.
2: 180 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και να σου πω και κάτι. Και πολύ καλά έκανε, φίλε.
2: Ναι, τα μισά, έτσι.
0: Άσε τώρα, πόσο χρόνο. Αυτό με το πόσο χρόνο.
2: Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου λέει, εντάξει, τι ζήσαμε, δεν περάσουμε καλά.
2: Προσέξτε, γίνεται όμως ότι κάπου στην πορεία υπάρχει ο πρώην σύζυγός της που είχαν παντρευτεί πριν από το γάμο, είχε το chip thrills και το σανταλία, αλλά μετά. Και διεκδικούσε κάποια.
0: Ναι, και αυτό.
2: Αλλά συμφώνησε να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση για $1,000,000.
0: Παιδιά, τώρα το 1 εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο ευρώ, α πούμε, σκέψου.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: λίγο περισσότερο
1: ναι, ναι.
0: Ευρώ, σε ένα
1: δολάριο.
0: Φανταστείτε λίγο τώρα.
1: Τι είναι, έκανε τη ζωή
0: μου. Σου λέει, δώσε ένα εκατομμυριάκι να κάνω τη ζωή μου και άντε για.
2: Άντε από εδώ. Λοιπόν, ελοχνημένη η Τζένιφερ Λόπεζ, δεν ξέρω αν την είδατε. Όχι. Πήγε σε μια επίδειξη
0: μόνο.
2: Και εκεί έβρεχε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Καιρό είναι αυτό. Δεν θα ρωτήσουμε τώρα. Είναι η Τζένιφερ, δεν είναι. Θα βρέξω. Και είπαν εκεί οι άνθρωποι: κατεβάστε τις ομπρέλες, να βγούμε καμιά φωτογραφία της προκοπής. Μην είστε όλοι με τις ματσούκες πάνω από το κεφάλι σας. Έξαλλοι άλλοι.
0: Αυτή γενικά πρέπει να είναι πολύ δύσκολο.
2: Έξαλλοι η Τζένιφερ. Ναι,
1: αυτή, βέβαια. Ναι.
0: Είναι ο Θεός να σε φυλάει αυτήν.
2: Εγώ δεν θα τολμούσα να έτσι έλεγα: κατέβασε.
0: Θα τολμήσει, παιδί μου. Την άλλη φορά δεν ήταν ένα αεροπλάνο, ήταν 7 ώρες πάνω στο αεροπλάνο τώρα. Για να ντυθεί και να βαφτεί.
1: Και δεν άφηνε τον κοσμάκι να βγει να πάει στη δουλειά του, γιατί άλλοι ήθελε να βάλει την τουαλέτα.
0: Ο άλλος, ο πρώην, μια χαρά όταν τα φτιάξαν, όταν χωρίσαν, ήταν τον είδατε πως έχει καταδείξει.
1: Αλκοολικός.
2: Και δεν ξέρω καθόλου τι έγινε με τον τέος βασιλιά του Ντάσιαν, τον Τέο του Μαυρίδη.
0: Το είδαμε, παιδιά. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
2: Που έκανε και διάφορα έτσι υποσταρίσματα, που είχε κάτι τράβαλα με κάτι ασφαλίτης που σταματήσανε και μετά τους συλλάβαν κιόλας.
1: Πήγανε με το λαστό και τους
2: πάσανε. Και επικίνδυνη οδήγηση. Βέβαια τους έχει κάνει μήνυση και ο Τέο.
0: Αφού έκανε μήνυση ο Τέο, μετά έκαναν μήνυση και αυτοί.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα τον άφησαν ελεύθερο και προφανώς ήταν στα δικαστήρια.
0: Πάντως κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή, εγώ πριν δω αυτό με τον Τέο, είδα τουλάχιστον 2-3 βιντεάκια ακόμα σε εκείνο τον δρόμο που σπάγανε αυτοκίνητα γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί να είναι κάποιο επικίνδυνο.
1: Ό,τι να είναι, δηλαδή σταματάνε τον κόσμο.
0: Τι να πω τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Είναι Τάτι. Είναι το Take Me There και παίζει στο Zoo 90,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την

ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του AOX και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια AOX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: απόψε ένταση.
1: Σταμάτα, με ζάρισες. Φρομερή σαράτα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
0: Μαζευτείτε!
2: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
0: Συντονιστείτε!
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
6: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο. Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο. Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off. Off, τι πάθαμε. Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον

Αν σου τηλεφωνήσω. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Upside Down. Upside Down. Και έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια, ε.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, για την Κατερίνα θα γκρινιάξω.
2: Γιατί
0: εχθές μας είπε ότι θα βγει με τη Μιμή.
3: Τι λες, δεν το είπα.
0: Το θυμάμαι τόσο καλά.
3: Λοιπόν, θέλετε να βάλουμε τη θέση
0: να γκρινιάξω. Να γκρινιάξω.
3: Γκρίνιαξε ψεύτικα.
0: Δεν το είπες στην εκπομπή, παιδί μου. Δεν το είπες στην εκπομπή.
3: Είπα.
0: Γιατί ντύθηκες, θα βγω, παιδιά, σήμερα με τη Μιμή.
3: Με τα κορίτσια είπα.
0: Με τη Μιμή. Και βλέπω το βράδυ, εγώ χαλαρό στο σπίτι μου εκεί, λίγο πριν κοιμηθώ. Βλέπω την Όνα σου και την άλλη από απέναντι και την Κατερίνα στη μέση. Και λέω, παιδιά, δηλαδή πλέον ψέματα και τη καθημερινότητα. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγο.
2: Ενέρευε. Για να ξέρει τώρα, εκεί τραγουδούσαν. Δεν με σκέφτεσαι, πονεμένες και
0: ιδρύ. Πονεμένες, πιωμένες.
3: Σόδα ήπια, ρε, τι πιωμένη. 9 η ώρα το.
0: Εγώ το έπαιζα στοίχημα ότι και σήμερα θα αργήσει την εκπομπή, αλλά.
3: Γιατί να αργήσω, δεν κατάλαβα. Δεν ξενυχτάω εγώ. Βγαίνω νωρίς και κοιμάμαι μετά νωρίς.
2: Ωραία, τι ώρα κοιμήθηκες χθες.
3: Κατά τις 4.
0: Νωρίς το πρωί εννοείται. Ρε Κατερίνα. Έλα η τραγουδάρα, παιδιά, Αριάννα και Calvin Harris, We Found Love. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Tommy Love, εδώ είμαστε παιδιά, παρέα στο Zoo 90,8 και κάπως έτσι πάει και η δεύτερη ώρα.
1: Ήρθε η ώρα όμως για το χρυσό μας κουκουνάρι, παιδιά, που το δίνουμε στον Νίνο Ξυπολιτά.
2: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
0: Να πούμε ότι δεν έχει γίνει μοντάζ.
3: Είναι ατόφιο.
0: Δηλαδή ήταν αυτό, πάτησε το ρεκ και είπε.
1: Όλα είναι τέλεια, όλα τελεύει ένα λεπτό.
0: Το πράγμα. Τώρα πάντως, μια που μιλάμε για τέλεια, θέλω εγώ να σας μιλήσω λίγο για τον Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις και εσύ περισσότερα τώρα στο nova.gr. Έχουμε κάτι άλλο, φεύγουμε.
3: Φεύγουμε.
0: Φεύγουμε και ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην φύγετε.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στη Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
12: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Beat the bomb.
15: Zoom. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Check, check, one, two.
20: Ready?
19: Ready!
20: Okay.
21: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
22: 97,8.
21: Στο ίντερνετ
22: metropavlafm.gr.
21: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Love Me Not. 10 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε.
1: Θέλω να τρέξετε τώρα στο Instagram μας, Ζου 90,8, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για να διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή 500 ευρώ από την Greco Strong, παιδιά. Γιατί νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική, και στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε την GrecoStrom στην περιοχή Παπάφη, ενώ GrecoStrom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Τέλειο.
2: Βρείτε μας στο Zoo Radio, στα social παντού και για τους διαγωνισμούς εννοείται, και έχουμε και το Metro FM να καλησπερίσουμε και στην Αλεξανδρούπολη 97,8.
0: Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Στείλε και εσύ
1: φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την άχρηστη πληροφορία που σας έχω φέρει, που έχει κλείσει. Λοιπόν, οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, που έμεναν ανύπαντροι μετά τα 30 τους, έχαναν το εκλογικό τους δικαίωμα και τους απαγορευόταν η συμμετοχή σε αγώνες.
0: Άκου τώρα.
1: Είδατε.
2: Εντάξει, όσο να είναι, θα πέθαναν και όπου
0: να ξέραν το 2026, στα 45 ακόμα θα μένουν με τους γονείς μας και θα.
1: Ανύπαντροι. Και επίσης στην αρχαία Αίγυπτο, αν ο ασθενής πέθαινε στην εγχείρηση, ο γιατρός ακροτηριαζόταν και από τα δύο χέρια.
0: Δεν θα γινώσουν. Γιατί να γίνεις γιατρός τότε.
1: Ρισκάρεις τη ζωή σου.
0: Λοιπόν,
2: μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Δεν χρειάζεται εγχείρηση.
0: Πάρτον από εδώ. Μα δεν. Πάρτον! Τέτοι Swims έρχεται αμέσως τώρα. Μπιγιόν, σε έχουμε μετά, παιδιά. Χαμός θα γίνει. Μένετε μαζί μας.

0: Τσίκο, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 6 και πάμε να δούμε τι γίνεται έξω.
1: Βεβαίως και πάμε να δούμε τι γίνεται έξω. Κλασικά προβλήματα στον περιφερειακό, εκεί στα νοσοκομεία και λίγο αργότερα προς την κάθοδο του Αγίου Παύλου θα βρείτε επίσης. Μπαίνοντας από τη Μουδανιών θα βρείτε πρόβλημα προς τα δυτικά, στον περιφερειακό. Στο κέντρο πολλή κίνηση έχει Μοναστηρίου, πηγαίνοντας προς Βαρδάρη. Η Μίκη Θεοδωράκη επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά προς το κέντρο σε διάφορα σημεία. Και η Καρατάσου. Αυτά, υπάρχει έτσι ένα θεματάκι σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι σχεδίασαν οι επιστήμονες. Όχι επιστήμονες, βασικά μπορεί να είναι και επιστήμονες. Σχεδιάστηκε μια διπλή τουαλέτα φτιαγμένη για ζευγάρια που λατρεύουν να περνούν κάθε στιγμή μαζί.
0: Όχι, παιδιά, δεν θέλω. Όχι.
1: Για ποιο λόγο? Μέχρι και ο βασιλιάς μόνος του πάει εκεί πέρα.
2: Μα θέλουν να πάνε μαζί, μωρέ, να μην χάνουν χρόνο ένας από τον άλλον.
1: Θα λοιπόν, το έκανες δηλαδή, εσύ που το βλέπεις τόσο ρομαντικό και χαμογελάς?
2: Όχι, δεν
0: παιδιά,
2: με τίποτα.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Δεν πιστεύω να είναι καμιά μούφα είδηση.
2: Όχι, δεν είναι μούφα είδηση.
0: Να μας στείλει ο Χρήστος Τοκμακίδης αν ακούει, αν στέλνει άμα λέει πάλι
2: λοιπόν,
0: μούφα.
2: Λοιπόν, ακούστε. Η κατασκευή, λέει, διαθέτει κοινό σύστημα έκπλησης και παρουσιάστηκε ως ένας τρόπος εξοικονόμησης νερού.
1: Πες μπιντέ, Μαρή, πες μπιντέ. Σύστημα έκπλησης.
2: Γιατί η έκπληση είναι ο μπιντές, δεν είναι ότι καταλήγει στην ίδια αποχέτευση, ότι έχουν ένα κοινό σωλήνα. Εγώ αυτό κατάλαβα, τέλος πάντων. Καθώς και ως μια διαφορετική προσέγγιση για τα ζευγάρια, υπήρχε επίσης και προέκδοση που είχε.
0: Εκεί τι κάνεις, την πρώτη παραπάνω κάνεις.
2: Ενσωματωμένο iPod Dog και οθόνη 7 ιντσών.
0: Α, δηλαδή την ώρα που θα κάνω, δηλαδή να βλέπεις και ταινία. Υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, ξέρεις τι, απλά ξέρεις τι σκέφτομαι. Σε αυτό ας πούμε τώρα, λες, παιδί, θα πάρω την προέκδοση. Να βάλουμε και μια ωραία ταινία, ρομαντικά, χαμηλά, να πάμε έτσι να το κάνουμε. Άμα ανάψει και κεράκια.
2: Ναι.
0: Και ο άλλος έχει φάει φασολάδα. Τι θα γίνει μες στο μπάνιο?
1: Το κεράκι θα βοηθήσει, φίλε. Γιατί
0: θα βοηθήσει, θα κάνει κανένα αφρό.
1: Παίρνει τη μυρωδιά.
0: Πυροκλάνη, βρε, αυτό εννοώ.
1: Όχι, το πυροκλάνη χρειάζεται να είναι στο ποπό πίσω.
0: Πολύ κοντά, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
2: Τι λέμε, ρε παιδιά.
0: Λούκα Σκέτη. Σκέτη απόλαυσε αυτό το θέμα.

0: Damiano David και The First Time στο Zoo 90,8. 30 λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε με χαρά και αυτό το απόγευμα. Τι λέω πριν, δεν νιώθω καλά.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν.

0: χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνες διάρκεια. Όροι και προποθέσει nova.gr.
1: Θέλει μεταπτυχιακό. Θέλει κύρου. Θέλει Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεω στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλε ειδικότητε. Διαθέσιμε υποτροφίε διδάκτρων έω 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπά τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Εψιλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Πες το.
8: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έβρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το.
9: Πες το.
10: Ζου Radio.
9: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 7 εδώ είμαστε και έχει φτάσει η στιγμή για το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα.
1: Είναι το γραμμάτο. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα. Εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα που να ξεκινούν από αυτό το γράμμα. Ιδανικά θέλουμε να ονομάσετε τρία πράγματα, έτσι, για να είναι λίγο εύκολα. 23-12-32-908, βγαίνετε να παίξετε μαζί μας και να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικα 4 για να φάτε ό,τι θέλετε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τηλεφωνείτε λοιπόν τώρα 2-3-10-2-32-908 για να παίξουμε το γραμμάτο μας. Το αγαπημένο μου παιχνίδι για φέτος και να κάνετε δικό σας ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντέρλικα 4. 2-3-10-2-32-908. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Καλησπέρα, Καλλιρόη.
0: Γεια σου, ρε Καλλιρόη, με το ωραίο το όνομα. Τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Καλά,
0: από Σικές. Ωραία, Σικές. Λοιπόν, Καλλιρόη, το ξέρεις το παιχνίδι, το έχεις ακούσει?
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Έτσι, τα πει η Κατερίνα. Αλφα, λες stop και το γράμμα που σου αντιστοιχεί. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρία πράγματα, τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις. Οκ. Okay.
2: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
3: Το γραμμάτο. Αλφα.
2: Stop.
3: Ζήτα.
2: Ζήτα.
0: Ζήτα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρία πράγματα ή τρία αντικείμενα από ζήτα. Ο χρόνος, Καλλιρόη, ξεκινάει από τώρα.
2: Ζακέτα. Mm-hmm. Ζώνη. Ζυγαριά.
0: Μπράβο. Yeah. Και χθες το ζήτα δεν είχαμε. Ναι. Που έλεγα για το ζάρι εγώ.
3: Ναι. Αχ, σωστά.
0: Σωστά. Λοιπόν, υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντέρλικα 4 είναι δικό σου, Καλλιρόη.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Ακούζου. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Ενώ εσύ, Καλλιρόη, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Where is my husband?

0: Υπέροχο Golden για κλείσιμο. Και όταν λέμε, παιδιά, ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε φυσικά στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Οπότε μπαίνεις τώρα, σε παρακαλώ, στο aegeanair.com, στο Aegean App και διαλέγεις τον επόμενο σταθμό και ετοιμάζεις βαλίτσα για το επόμενο ταξίδι σου. Λοιπόν, και εμείς έχουμε ταξίδι τώρα για τα σπίτια μας.
1: Mm-hmm. Είδατε καθόλου κάτω στο Θερμαϊκό που κάνουν πορεία, να το πω έτσι, οι αλλοίς και έχει γεμίσει τράτες όλος ο Θερμαϊκός?
2: Όχι.
1: Κάνουν απεργία για τις τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Και ναι, έχει γεμίσει τράτες όλος ο Θερμαϊκός.
0: Στην παραλία εδώ σε εμάς έχει γεμίσει, ναι, δηλαδή βαρκάκια.
1: Βαρκάκια δεν τα λες, τις
0: τράτες.
1: Τα μεγάλα, ρε παιδί μου, ναι.
2: Τι ωραία, να πάμε.
0: Να πας, Κατερίνα, ποτέ δεν ξέρεις που είναι η τύχη σου.
1: Η
0: τύχη σου ποτέ δεν ξέρεις που είναι.
2: Να πάμε.
0: Ήρθαμε εδώ να γλώσσουμε
2: την αγανάκτησή μας.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού πάλι αύριο στις 4. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Έλληνα Τυρόκα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nackis, την Άντζη Βλάχου και το Σκάτζ. Εμείς αύριο στις 4. Νταν, θα είμαστε και πάλι εδώ. Αυτά.
2: Με τι θα κλείσεις?
0: Τώρα πρέπει να βρούμε κάτι, δεν μπορώ.
2: Εγώ σου είπα, αλλά δεν
0: θέλω
2: άρεσε.
0: Το έβαλα.
2: Εντάξει, μια φορά.
0: Ναι, κάθε μέρα καλημέρα τώρα. Θέλω να βρούμε κάτι καλό, κάτι που να έχει ταυτότητα για την εκπομπή.
1: Θα το κρατήσει δύο μέρες και μετά θα το βαρέσει.
0: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Τα λέμε

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
3: Μετρητό.
2: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
4: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Beat the Bomb!
6: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Εδώ είμαστε, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα το νέο μήνα. Σας φέρνω μουσικά νέα για σήμερα. Hit list στις 8 η ώρα και το track of the day. Και εννοείται, good vibes only. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και πρώτη στη σειρά έρχεται το Παπαούτε Afro Soul. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
8: But first, coffee.
7: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
9: Check, check, 1, 2. Ready?
10: Ready!
11: Okay.
12: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
13: 97,8
14: στο ίντερνετ
15: metropavlafm.gr.
16: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
17: Μέτρο 97,8.
18: Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
15: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 650.

Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ.

0: εγγύηση. Όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two. Ready?
4: Ready!
3: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
6: 97,8.
5: Στο ίντερνετ
6: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
6: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two. Ready?
4: Ready!
3: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
6: 97,8.
5: Στο ίντερνετ
6: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
6: Μέτρο 97,8.
5: Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Vibes. Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Right here. Now. Μέτρο 97,8.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Over here.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97.8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
4: Metro 97.8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. We were

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Check. 1, 2.
1: Ready?
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.